0: Ντόν Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
2: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: νύχτισα.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: LGR 103,3.
0: Πες μου

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ακούτε LGR. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
8: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Βάζεις το πιο καυτό σου φόρεμα. Δεν ξέρω που γυρνάς και αυτό με πνίγει.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφτανε

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Με στα χαράματα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μας φίλοι. Μια φορά και έναν καιρό. Καλημέρα, αγαπητέ Μαθαίο.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, φίλοι μας. Χρόνια σου πολλά, Βασίλη.
0: Χρόνια πολλά στους πατεράδες, όλους τους πατεράδες και τους παππούδες. Είναι η γιορτή μας.
1: Ακριβώς, ναι. Η γιορτή του πατέρα σήμερα. Και φυσικά όλες οι συμμετοχές μας και τα τραγούδια μας είναι
0: αφιερωμένες στον πατέρα.
1: Ακριβώς, στον πατέρα. Σε όποιον είναι πατέρα σε μια οικογένεια, mm-hmm. γιατί δεν είναι απαραίτητα μόνο πατέρας, μπορεί να είναι και παππούς.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Και θείος.
0: Διότι υπήρξε πατέρας ο παππούς.
1: Οποιοςδήποτε τέλος πάντων έχει την πατρική φιγούρα. Αυτούς λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε όμορφες συμμετοχές, όπως είπα, Βασίλη, από το Ελληνικό Παρικιακό Σχολείο του Finchley. Από την πέμπτη τάξη συγκεκριμένα. Λοιπόν, παραπάνω πράγματα θα μας πούν τα παιδιά, πολύ πιο ωραία από εμάς. Τι νομίζεις, Βασίλη, να ξεκινήσουμε την συμμετοχή? Λοιπόν, θα ακούσουμε την Στέλλα, τον Άλεξ, τον Δημήτρη, τον Μάξιμο και τον Νεόφυτο. Όλα τα παιδιά, όπως είπα, Βασίλη, είναι μαθητές της πέμπτης τάξης του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου του Finchley.
0: Πολύ ωραία.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.
2: Σήμερα τιμούμε το άτομο που μας αγαπά και μας φροντίζει για να μεγαλώσουμε και να γίνουμε άνθρωποι.
3: Την Τρίτη Κυριακή του Ιούνιου τιμούμε τον πατέρα, τον παππού και τον πρόπαπο. Είναι η μέρα που καθιερωθήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
4: Ο εορτασμός αυτής της μέρας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία γιορτάζεται στις 19 Μαρτίου, η μέρα του Άγιου Ιώσιφ στην Καθολική Εκκλησία.
5: Στην Γερμανία γιορτάζεται την ημέρα της Αναλέψεως και συνδένεται με τη γιορτή της Μπύρας.
6: Στην Ταϊβάν, η μέρα του πατέρα γιορτάζεται στις 8 Αυγούστου, δηλαδή την 8η ημέρα του 8ου μήνα. Αυτό γιατί στα κινέζικα γίνεται λογοπαιγνίο με την προφορά του αριθμού 8. Δύο φορές παπά που μοιάζει με τη λέξη παμπάς, παπά.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, μας τα είπανε τα παιδιά.
1: Μπράβο στα παιδιά, μας δώσαν πολλές ωραίες ιστορικές πληροφορίες για τη γιορτή αυτή του πατέρα. Πότε καθιερώθηκε, σε ποιες χώρες, πότε γιορτάζεται.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλη, να αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους πατεράδες φυσικά.
0: Οπωσδήποτε.
1: Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day. Πάμε.

Είσαι πάλι, παιδιά, η γιορτή του μπαμπά. Ας του δώσουμε με κάποιο τρόπο λίγη χαρά. Ένα γλυκό φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά, μια γραβάτα, μια μπλούζα ή και μια ζωγραφιά. Μας προσφέρει κι αυτός πάντα τόσα πολλά και φροντίζει για να μην μας λείψει τίποτα. Με εκπλήξεις μικρές μας γεμίζει χαρά και συνέχεια μας δείχνει πόσο μας αγαπά.

0: ο μπαμπάς μου. Είναι ο ήρωάς μου και μου κάνει τα χατήρια μαντηρίσεις της μαμάς μου. Ακούμε μουσική, συζητάμε πολύ. Στην παιδική χαρά πηγαίνουμε μαζί.
1: Τον μπαμπά τον δικό μου έχω για πρότυπό μου. Ψωνίζει, μαγειρεύει, φτιάχνει το ποδήλατό μου. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ είναι ο δασκαλός μου. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος του κόσμου.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Ωραία, Βασίλη. Έχουμε και μια ακόμα όμορφη συμμετοχή. Πάντοτε από τους μαθητές της 5ης τάξης του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου του Finchley. Mm-hmm. Θα ακούσουμε τον Τρίφωνα, τον Μάριο, την Μία, την Ολίβια και την Κατερίνα. Και θα μας πούν για όλα αυτά τα πράγματα που κάνει ο μπαμπάς για εμάς.
0: Που κάνει πάρα πολλά πράγματα, νομίζω.
1: Ακριβώς. Για πες με σήμερα πράγματα, Βασίλη, που έκανε σαν πατέρας. Ξέρω, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου και ακόμα κάνεις,
0: Ακόμα κάνω. Δεν σταματά να κάνεις.
1: Πες μερικά από αυτά.
0: Τα μερικά πρέπει να κάνεις σίγουρα ότι από μικρή ηλικία να κάνεις σίγουρα ότι θα είσαι εκεί, να τα πάρεις στο νηπιαγωγείο, να είσαι εκεί νωρίτερα για να τα πάρεις τα παιδιά σπίτι.
1: Τις
0: μεταφορές έκανα. Να είσαι, την ώρα που θα φάνε, ακόμα να είσαι εκεί για να τους δώσεις έτσι, να τους πεις κάποια πράγματα, να τους ρωτήσεις πώς θα πήγαν σήμερα στο σχολείο και αν ήταν ευχαριστημένα τα παιδιά και όλα αυτά. Μετά θα τους θυμίσεις για τα γενέθλια, για τις γιορτές της μητέρας, του πατέρα, όπως κάνουμε και σήμερα που μιλάμε για την η μέρα του πατέρα. Αυτά. Και
1: πες μου, Βασίλη, εσύ ήσουν ο πατέρας μπαμπούλας ή ο πατέρας που έκανε τα χατήρια και φαινόταν η κακιά η μαμά?
0: Νομίζω ότι ήμουν αυτός που έκανε χατήρια, ναι.
1: Ναι,
0: πάντοτε.
1: Δεν ξέρω γιατί παίρνουν οι πατέρες σε αυτό το ρόλο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω χαλάσει χατήρι στα παιδιά μου καμία φορά μέχρι τώρα. Καμία. Απολύτως. Εάν θα ήθελα να αλλάξω τη γνώμη τους για κάτι, ναι, το συζητούσα μαζί τους. Εάν τα έπειθα, ναι. Αν όμως όχι, το έκανα.
1: Μπράβο, Βασίλη. Ναι, ναι. Έκανες το κυριότερο, ο διάλογος.
0: Ο διάλογος. Ναι, μιλούσα μαζί τους. Ναι, και τους εξηγούσα ότι μπορούμε να το αφήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγαν όχι, μπαμπά, έτσι είναι και έτσι. Εντάξει, και πάμε.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό ούτε
0: να μιλάς με τα παιδιά.
1: Παμπούλες να είναι οι γονείς, ούτε να κάνουν όλα τα χατήρια και να φτάνουμε στο άλλο άκρο.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να μιλούν στα παιδιά, να τους εξηγούν.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και το άλλο, Βασίλη, βέβαια, ένα παράπονο που ακούω από τους γονείς τελευταία. Μα κουβεντιάζω, μα και τελικά μετά κάνω αυτό που θέλουν. Μα ούτε έτσι είναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχουν και τα όρια. Τα παιδιά θέλουν όρια. Χρειάζονται τα όρια, να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να ξέρουν ως πού μπορούν να φτάσουν και τους δίνει και ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα,
0: Ναι, και νομίζω.
1: Τα όρια δίνουν ασφάλεια.
0: Ναι, και νομίζω ότι πρέπει ο γονιός. Έτσι κάνω εγώ. Να επιμένει στο διάλογο. Και αν τα πείσει τα παιδιά, εντάξει. Αν όμως όχι, δεν μπορεί να επιμένει περισσότερο. Κατάλαβες τι εννοώ? Αυτό κάνω εγώ.
1: Ακριβώς. Ωραία, Βασίλη, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά.
0: Πάμε.
2: Μαμπάς είναι κάποιος μου. Σε παίρνει αγκαλία όταν κλαίς. Σε μαλώνει όταν κάνει αταξίες. Και είναι περήφανος για σένα πάντα. Είναι δίπλα μας και μας στηρίζει στις καλές και τις κακές μας στιγμές. Είναι αυτός που θα τρέξει όταν παθούμε κάτι. Είναι ο πρώτος που θα κάνει με κάθε μας χαρά. Ο πατέρας μας είναι ο αφάνης μας ήρωα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, αυτά.
1: Μπράβο στα παιδιά που μίλησαν για τον αφανή μας ήρωα.
0: Τον πατέρα.
1: Ακριβώς. Να περάσουν μια όμορφη μέρα να τους ευχηθούμε σήμερα. Όχι μόνο στα παιδιά του που συμμετείχαν σήμερα, αλλά σε όλα τα παιδιά να περάσουν μια όμορφη μέρα. Mm-hmm. Να κάνουν την ημέρα του πατέρα ξεχωριστή. Έτσι, να του κάνουν τα χατήρια, τις καρτούλες, παιδιά, που γράψαμε, που φτιάξαμε στο παρικιακό σχολείο, να του τις δώσετε, μην ξεχάσετε.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Και, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τη δασκάλα των παιδιών, την κυρία Μαριάννα Παπασάβα.
0: Πολλές ευχαριστίες και στην κυρία Μαριάννα Παπασάβα.
1: Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε, Βασίλη, φυσικά, να ανακοινώσουμε το διαγωνισμό μας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Βασικά έχει έρθει το τέλος, έτσι. Έχουμε πει μέχρι τέλος του Ιούνιου και έχουμε φτάσει. Έχουμε πολύ λίγο
0: είναι
1: καιρό.
0: Είναι η τελευταία εβδομάδα, νομίζω.
1: Ναι, έχουμε ακριβώς πολύ λίγο καιρό. Mm-hmm. Οπότε όσα παιδιά θέλουν να γράψουν, ο διαγωνισμός μας δημιουργικής γραφής έχει το όνομα Κύπρος μέσα από τα μάτια μου. Mm-hmm. Βασικά σκέψεις, βιώματα, πράγματα που γνωρίζουμε για την Κύπρο, που γνωρίζετε παιδιά για την Κύπρο, είτε την έχετε επισκεφτεί είτε όχι, είτε τη γνωρίζετε μέσα από το ελληνικό σχολείο, από το μάθημα του πολιτισμού, της ιστορίας, είτε από δικά σας ταξίδια ή αφηγήσεις των συγγενών σας, του παππού, της γιαγιάς. Γράψτε για την Κύπρο τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε εσείς, μέχρι 600 λέξεις, ηλικίες από 10 έως 18 χρονών, δεν μας έχει μείνει πολύ καιρός, μόνο 10 μέρες περίπου, και σας παρακαλώ να το στείλετε είτε σε εμένα, σε Word ή σε PDF, στο email μου matvene1@yahoo.gr, είτε στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, που πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της στο διαδίκτυο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Βασίλη, δεν ξέχασα κάτι άλλο για το διαγωνισμό μας, αυτά. Ωραία.
0: Εντάξει, το μόνο που θέλω να προσθέσουμε είναι ότι θα πάρουν κάποια χρηματικά βραβεία τα παιδιά, καθώς επίσης και βιβλία.
1: Έχουμε 3 χρηματικά βραβεία, γύρω το πρώτο βραβείο γύρω στις 100 λίρες, το δεύτερο στις 80
0: και το τρίτο στις 50. Ναι.
1: Και θα γίνει και φυσικά και μια μεγάλη βράβευση από Σεπτέμβρη, να την οργανώσουμε πρώτα.
0: Ναι.
1: Επένους θα δώσουμε σε όλα τα παιδιά και πολλά βιβλία, Βασίλη, όπως είπες.
0: Να ευχαριστήσουμε, να η ευκαιρία τώρα, τον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για τα χρηματικά βραβεία, καθώς επίσης και τον εκδοτικό οίκο Μέγας Σύριος που εδρεύει στην Ελλάδα για τα βιβλία.
1: Μπράβο, Βασίλη. Να πούμε χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες.
0: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Και να τους αφιερώσουμε φυσικά και το τελευταίο τραγούδι, «Ο καλύτερος μπαμπάς από τα Σουπερίνια».
0: Α, μ' αρέσουν τα Σουπερίνια. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
1: Εγώ είμαι ο Μάθης Βέντσανος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Σε λίγο θα δούμε για τον καιρό. Παράξενος ο καιρός. Οι ειδικοί λένε ότι δεν θα βγει ο ήλιος σήμερα, όμως είναι εδώ ο ήλιος, που σημαίνει κανείς δεν ξέρει. Θα δούμε αναλυτικότερα τον καιρό σε λίγο. Έχουμε να δούμε τα κυπριακά έντυπα, τα ελληνικά έντυπα και τα διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα, όπως κάνουμε πάντα, και πολύ πολύ μουσική. Εύχομαι να μείνετε μαζί μου και να περάσουμε μια πολύ πολύ όμορφη Κυριακή, μια πολύ όμορφη πρωινή Κυριακή. Μέχρι και τις 10 λοιπόν μαζί. Καλώς ορίσατε, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. 20 βαθμοί Κελσίου, ο ήλιος είναι εδώ, μπήκε στο στούντιο, μέχρι τις 8 λένε οι ειδικοί, θα ξανακρυφτεί και πάλι, 20 βαθμοί Κελσίου και θα ανέβει σήμερα μέχρι και 29 βαθμούς παρακαλώ, στις 3 η ώρα. Θα είναι 29 βαθμοί και θα παραμείνει και ψηλά μέχρι τις 6. Ο ήλιος θα δύσει σήμερα κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι ώρα θα δύσει, στις 9:22 λεπτά, με την θερμοκρασία να κατεβαίνει στους 22 βαθμούς. Και να πούμε καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Ήρω στα μεσάνυχτα θα κάνει την εμφάνιση του για λίγο. Βεβαίως, αύριο το πρωί θα ξημερώσει με το καλό, 4:43 λεπτά, με τον ήλιο μαζί μας και η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Τα πράγματα ανεβαίνει η θερμοκρασία, δείχνουν ότι θα ανέβει κυρίες και κύριοι. Αύριο θα είναι μέχρι 29, την Δευτέρα θα πάει μέχρι 30, Τρίτη και Τετάρτη, πηλίβει το Νότ, θα ανέβει στους 35 βαθμούς παρακαλώ. Μπήκε το καλοκαίρι για καλά. 35 βαθμοί Κελσίου, Τρίτη και Τετάρτη, θα κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ 20 με 35 βαθμούς. Αυτά. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους εσάς ανεξαιρέτως. Να πω καλημέρα σε δύο καλούς μου φίλους που τους αρέσει το επόμενο τραγούδι. Ένας από αυτούς είναι ο Λούις. Καλημέρα Λούι. Και ο Τζίμις. Γιάννης Πάριος λοιπόν για σας και αγαπώ τις γυναίκες. Και εγώ τις αγαπώ.

0: από τις γυναίκες Παναγία μου, Γιάννη Σουπάριος, μας έφερε στα 25 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Για να δούμε τι λένε εδώ. Αρχίζουν, λέει, οι κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ιράν, στην Ελβετία, υπό τη σκιά των συγκρούσεων στο Λίβανο. Το στενό του Ορμούς στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Και για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Εδώ, λοιπόν, κράτος μαφία, ένα νομικό ανακριτικό κουβάρι και τρίτη σύλληψη για 2 κιλά οπιούχων ναρκωτικών στη Λεμεσό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πού και πότε θα πέσουν βροχές, η ακτή ελεφαντοστού τη ζόρισε. Ο Ουντάβ την ξελάσπωσε και η Γερμανία προκρίθηκε στους 32. Μάλιστα. Και ο κάτω, έτσι αντέδρασε μετά από τηλεοπτικό ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα ο FLPSTER. Για να δούμε τι γίνεται πιο κάτω εδώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχει ένα βίντεο εδώ πέρα και λέει, όχημα κατέληξε στο παραλιακό πεζοδρόμιο στη Λεμεσό. Βγήκε να παρκάρει ο άνθρωπος. Σαρωτική έλεγχη με χειροπέδες, 5 πρόσωπα τσάκωσαν 37 μεθυσμένους οδηγούς. Κτίρια παγίδες στη Λάρνακα. Εκατοντάδες πολίτες σε ετοιμόρροπες πολυκατοικίες. Μόλις 1,5 από το σπίτι του έσβησε ο 29χρονος Δημήτρης. Προβληματισμός για τη νέα τραγωδία με θύμα μοτοσυκλετιστή. Θες να γίνεις σιόπ, μέχρι πότε μπορεί να υποβάλεις αίτηση και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Διαβάστε στον Άλφα της Κυριακής, λοιπόν, από εκεί παίρνουμε και εμείς αυτές τις ειδήσεις, αυτά τα νέα, πως ο Νίκος Αναστασιάδης μετατράπηκε από ατού σε βαρύδι για το Δύση. Αυτά, νομίζω, κυρίες και κύριοι, ήταν τα κυπριακά τα νέα, και προχωρά παρακάτω. Σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά και κατόπιν θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι με τον ήλιο εδώ μαζί μας, για να δούμε μέχρι πού θα παραμείνει ο ήλιος ή θα το σκάσει νωρίς, δεν ξέρω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. newsbomb.gr. Σε αυτή την ιστοσελίδα μπαίνουμε για να δούμε τους τίτλους ειδήσεων ελληνικών εντύπων σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου 2026. Θρίλερ στα Χανιά. Οι αρχές βλέπουν σε εισαγωγικά πιθανό σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στη Σταυρούλα λοιπόν ανήκουν οι κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιού του Σκοπιανού. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη, πώς η Ελλάς κατάφερε να εντοπίσει τον Σκοπιανό ύποπτο. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η τελευταία της επαφή με το κινητό που σιώπησε σε εισαγωγικά ξαφνικά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Το ψάρι που τρομοκρατεί τις ελληνικές θάλασσες σε δράση πήγαν να παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε. Καιρός στην Ελλάδα. Τι φέρνει ο πολικός στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις. Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Απανθρακώθηκε ηλικιωμένος από φωτιά στο διαμέρισμά του. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Πιο κάτω, κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν στην Ελβετία, ενώ συνεχίζεται το θρίλερ με το στενό του Ορμούς. Φρίκη στη Ρωσία, στρατιώτης απήγαγε Ουκρανή για να την κρατήσει ως σκλάβα του για σεξ. Στην Ρωσία. Μάλιστα. Για να δούμε πιο κάτω. Τα 17 μέτρα ύψους 2 δισεκατομμυρίων που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Επαναφέρει τις απειλές του γεωτρύπανου η Τουρκία. Πιο κάτω. Ποδοσφαιρικά, Μουντιάλ 2026, επιβλητική Ιαπωνία σάρωσε με 4-0 την Τινησία και έκανε βήμα πρόκρισης. Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα, από την Τρίτη ξεκινούν τα πρόστιμα. Πιο κάτω, γιορτή του πατέρα. Σήμερα είναι λοιπόν η γιορτή του πατέρα, οι πολύτεκνοι μπαμπάδες της Showbiz και τα τρυφερά λόγια για τα παιδιά τους. Για να δούμε εδώ πόσο κάνει. Τι λένε οι πολίτες για τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Μάλιστα. Να ζήσουν όλοι οι πατεράδες και οι παππούδες που υπήρξαν πατεράδες και μετά παππούδες και χρόνια πολλά τους. Αυτά. Συνεχίζουμε στα 35 λεπτά με 7. Σε λίγο θα δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Διεθνή νέα, η Βρετανία παρετείται την Δευτέρα ο Στάρμερ. Με ερωτηματικό. Παρετείται την Δευτέρα ο Στάρμερ. Τι θα ακολουθήσει εάν το κάνει. Για να δούμε αν το κάνει και τι θα ακολουθήσει. Είναι ερωτηματικό. Δεν νομίζω να παρατηθεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο Λονδίνο, 3 νεκροί μετά από φωτιά στο White City. Κρίμα. Βασιλιάς Κάροδος δίνει για πρώτη φορά στην δημοσιότητα τα προσωπικά φορολογικά του στοιχεία. Σήμερα οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν στην Ελβετία με φόντο τον Λίβανο, τα στενά και τα διόδια τραμ. Αφρικανικές και καραβαϊκές χώρες ζητούν αποζημιώσεις και επίσημη συγγνώμη για το δουλεμπόριο. Και ο κάτω στη Ρωσία λέει μια γυναίκα νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ζελένσκι την ανώτατη κρατική της διάκριση και δίνει και λόγο εδώ. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπείτε λοιπόν στο lifo.gr/now/world. Πιο κάτω, για να δούμε εδώ τι γίνεται πιο κάτω, στη Σκωτία 5 τραυματίες σε επίθεση με τσεκούρι εξετάζεται αντιμουσουλμανικό κίνητρο. Στην Γάζα, τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο. Συνεχίζεται δικόντρα Τραμπ Μελόνι, θέλει να ξαναβάλει στα γκάλοπ. Η φιλία μας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου, της είπε στη Μελόνι. Ξεκινούν την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν στην Ελβετία υπό τη σκιά της κρίσης στο Λίβανο. Πιο κάτω, ο κύριος Μίστερ Μπίν, από την εμπειρία Κρακ φέρεται να αποκαλούσε τον Ζελένσκι ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μπαράκ Ομπάμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε χειρότερη θέση από ό,τι πριν τον πόλεμο με το Ιράν. Έτσι είπε ο κύριος Ομπάμα. Λίβανος, νεκρή σε Ισραηλινό πλήγμα ακτιβίστρια που αφιέρωσε τη ζωή της στις χελώνες καρέτα-καρέτα. Το Ιράν ανακοίνωσε κλείσιμο των στενών ντουρμούς. Κατασκευάζουν το μαύρο κουτί της γης. Θα καταγράφει τα πάντα μέχρι και μια πιθανή καταστροφή του πλανήτη. Έμπολα. Σχεδόν 1000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, 245 θάνατοι. Κρίμα, κάτι πρέπει να γίνει και με αυτό το πρόβλημα. Για να δούμε πιο κάτω. Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τον Λίβανο. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών εν ώψη των νέων συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σύγκρουση τρένων στην Βρετανία. Είδα μια γυναίκα, λέει, να σπάει το πόδι της. Η μαρτυρία επισόντα. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο αναλυτικότερα αυτό το θέμα. Το είδα και χθες. Σύγκρουση τρένων λοιπόν στην Βρετανία. Το είδαμε και χθες, αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες. Για να δούμε αν υπάρχει εδώ επιζών της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στον Μπέτφορντ της Βρετανίας. περιέγραψε πως επιβάτες εξφεντονίστηκαν μέσα στα βαγόνια, με αποτέλεσμα πολλοί να υποστούν κατάγματα και σοβαρά τραύματα. Ο Μπρετ Μπάιατ, καθηγητής από το Μάντσεστερ, επιβεβαίωνε την αμαξοστοιχία της επέβαινε στην αμαξοστοιχία της East Midlands Railway, η οποία, λέει, συγκρούστηκε με άλλη αμαξοστοιχία που κινούταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19/6 και στήχιζε τη ζωή στον ένα μηχανοδηγό, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά. Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC, ο Μπάιατ ανέφερε ότι το τρένο δεν κινούνταν με τη μέγιστη ταχύτητά του και εκτίμησε ότι είχαν διανύσει μόλις 5 λεπτά από την αποχώρηση όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Ο επιβάτης και άλλοι επιβάτες της πρώτης θέσης υπέστησαν δραματισμούς στην κοιλιά και στα πλευρά επειδή χτύπησαν πάνω στα τραπέζια που υπάρχουν εκεί. Επιπλέον, η διάταξη των καθισμάτων στα τρένα της EMR ήταν ίσως η χειρότερη δυνατή για μια σύγκρουση, είπε ο επιβάτης. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το τρένο, για τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν, και είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και σιγά σιγά θα φτάσουμε και το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τρία λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Θα ακούσουμε το δελτίο και μετά θα γυρίσουμε πίσω για να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα, όπου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις μας, όπως κάνουμε πάντα. Δελτία ειδήσεων κάθε μία ώρα. Να θυμάστε, είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Στις 10 κάθε Κυριακή, μετά το δελτίο ειδήσεων, έχουμε και την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Μια εκπομπή που γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Και σήμερα λοιπόν ακόμα μια εκπομπή με συμμετοχή παιδιών από παρικιακά σχολεία. Ακούστε τη, να ενθαρρύνετε και τα παιδιά, οι γονείς, οι πατεράδες και οι παππούδες και οι αγιάδες και οι μητέρες. Ιδιαίτερα σήμερα οι παππούδες και οι πατεράδες που γιορτάζουν, να ενθαρρύνει τα παιδιά να λάβουν μέρος και στον διαγωνισμό, τον οποίο προκηρύξαμε με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Είναι ένας διαγωνισμός πολύ εύκολος, να μιλήσουν τα παιδιά με τους δασκάλους, να τους βοηθήσουν να γράψουν αυτή την... Είναι ένα είδος δημιουργικής γραφής, εμπειρίες των παιδιών. Αυτά. Και υπάρχουν και χρηματικά βραβεία. Στην περίπτωση αυτή να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό για τα βραβεία, τα χρηματικά, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Και υπάρχουν και βιβλία, έχουμε 18 βιβλία τα οποία μας δώρησε ο Σύνδεσμος Εξυπηρετητών, τα οποία εκδίδει ο εκδοτικός οίκος που ανήκει στον Σύνδεσμο Εξυπηρετητών, ο Μέγας Σύριος. Παιδικά βιβλία λοιπόν, παραμύθια και ποίηματα, και θα δώσουμε και ενδεικτικά στα παιδιά όσα παιδιά λάβουν μέρος. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Πλησιάσαμε νομίζω το δελτίο ειδήσεων, θα το ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω εδώ για να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα και να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Καλή σας ημέρα. Ο ήλιος λοιπόν τα κατάφερε, αν και οι ειδικοί έλεγαν ότι δεν θα βγει ο ήλιος, είναι εδώ ακόμα. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι δεν θα υπήρχε ήλιος, θα έχει

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Γυρίσαμε πίσω μετά το Δελτίο Ειδήσεων και να δούμε λιγάκι τις ανακοινώσεις. Καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης οργανώνει η Αράχνη το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Ελάτε να εορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθενται σουβλάκια προσπόληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να προπαραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή τηλεφωνώντας στο 0207 263 6261. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες άλλες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Να ευχηθούμε στην Αράχνη που προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν σε όλες τις γυναίκες της παροικίας μας. Κάθε επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση, όπως πάντα. Εμείς θα είμαστε εκεί να το καλύψουμε το γεγονός και με το NLGR και με το Hellenic TV. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε εκεί στις 27 Ιουνίου, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, έως τις 4 λοιπόν το απόγευμα. 27 Ιουνίου. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χρήστος Μανώλης Λιδάκης με την Αρετούσα μας έφερε στα 13 λεπτά μετά τις 8 να διαβάσουμε ανακοίνωση για την κοινότητα Μίλτον Κίνης και Περιχώρων που οργανώνουν πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου αρχίζει από τις 12:30 λίγο μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5:30 μετά το μεσημέρι στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμωδική του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερό Ναός μαζί με τους σχολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους της το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν οργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε λοιπόν κάθε επιτυχία στους διοργανωτές.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ξεφύ.
1: Αυτά λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Θέλω να σας πω λίγο για να σημειώσετε αυτή την ημερομηνία για το 3ο Bicommunal Cypriot Festival PCF26, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκεί στο Elam Grove, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθετε αργότερα. Έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα μπροστά μας. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 1 η ώρα, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, η κοινότητα προσφέρει δωρεάν φαγητό. Να πούμε καλημέρα στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στην Επιτροπή, να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Τόνι, Τάσος και Νίκ, εκεί στον Νίκολας Πρίντες και η υπόλοιπη οικογένεια, και στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Ήπιαμε καφεδάκι μαζί χθες εκεί στο Taste of Cyprus. Καλημέρα στο Taste of Cyprus. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μόντι και τα κορίτσια και τα αγόρια εκεί. Αυτά κυρίες και κύριοι, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί μετά από το διαφημιστικό. Ένα διαφημιστικό break και μετά τραγουδάκι. Εάν δούμε, εδώ είμαστε.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Συνεχίζουμε με ακόμα μια ανακοίνωση για ταινία που θα μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, film screening την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Η ταινία έχει τίτλο My Milk Dad. Είναι μια ταινία παραγωγής του τουρκοκύπριου film director Kemal Yildirim, και η ιστορία είναι δύο στρατιώτες, ο ένας ελληνοκύπριος, ο άλλος τουρκοκύπριος, εκεί στην πράσινη γραμμή, όπου ο τουρκοκύπριος έχει ένα μωράκι το οποίο γεννήθηκε και για να το θρέψουνε χρειάζονται ειδικό γάλα, το οποίο γάλα μπορεί να βρει μόνο σε ένα φαρμακείο στις ελεύθερες περιοχές, όπου ο στρατιώτης ο Ελληνοκύπριος πηγαίνει και βρίσκει το γάλα και προμηθεύει τον τουρκοκύπριο στρατιώτη, το δίνει το γάλα και τρέφει την θυγατέρα του, το παιδάκι, και μετά συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια, όταν μεγαλώνει το κορίτσι ξανασυναντιούνται και τον αποκαλεί My Milk Dad. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μια συγκινητική ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, και όπως έχω πει θα παρουσιαστεί εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα με ένα φτηνό εισιτήριο, 8 λίρες είσοδος. Παρουσιάζεται από το Haringey Independent Cinema. Αυτά. Και προχωράμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τραγουδάκι, Αντώνης Ρέμος. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούστε κυρίες και κύριοι, ακόμα μία ανακοίνωση. Το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, που είναι και χορηγός μας, κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό κοκτέιλ event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street, όπου η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, όπου εκεί μπορείτε να συναντήσετε τους εκπροσώπους της εταιρείας Michael Κυπριανού Law Firm για να σας εξυπηρετήσουν. Στα πλαίσια λοιπόν της εκδήλωσης Calling London την 5η 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, μπορείτε να κρατήσετε θέση αν επιθυμείτε μέσω τηλεφώνου ή email. Το email είναι savas.savidis@kyprianou.com. Το τηλέφωνο είναι κυπριακό γιατί εδρεύουν στην Κύπρο και είναι 00357 26 93 0800. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Εγώ θα είμαι εκεί. Και συνεχίζουμε. Για να δούμε την ώρα μας, 36 λεπτά μετά τις 8.

0: Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Αποστολίας Ζώη και ο τίτλος «Άσε ό,τι κάνεις». «Άσε ό,τι κάνεις» λοιπόν, «Record of the Week». Και λέω να πάμε να το ακούσουμε και να το χαρίσουμε σε κάποιους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Αρχίσουμε, λέμε, και λίγες καλημέρες. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Λούτσια και απέναντι το YNS. Στο Λούτσια είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης. Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλη την οικογένεια λοιπόν χαιρετώ. Χαιρετώ το Mom's Bistro, τον Κυριονάκη και την κυρία Άρτεμις, τον Roger Greg. Λίγο πιο κάτω είναι ο Πανίκος στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στον Πανίκο, τι κάνεις Πανίκο. Και επίσης να χαιρετήσω τον κύριο Γιώργο Αρναούτη εκεί στο Αστέρια. And I want to say good morning to the girls and the boys at Αστέρια and Cleaners Unite. Cleaners Unite, the boys and the girls, thank you very much for your services. You always been good to us and thank you very much. And I dedicate the song of the week to you. Ζωή, Αποστολία Ζωή, άσε ό,τι κάνεις. Leave everything you do. Leave it. Πάμε. Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio's Record

0: ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Φτάσαμε τα 44 λεπτά μετά τις 8. Να πω καλημέρες στην κυρία Δέσποινα, Δέσποινας Foods. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου για τις κούπες χθες. Να είστε καλά. Και χαιρετώ όλο το προσωπικό και εύχομαι καλές δουλειές πάντοτε και ευχαριστίες πολλές για τα τόσα πολλά χρόνια στήριξης. Να είστε πάντα καλά. Επίσης θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στο 220 Ευγυρίας, Αναστάσια Λότιο, Tom Gardens, όλο το προσωπικό και τους θαμώνες εκεί με πολλές πολλές ευχές για ό,τι το καλύτερο πάντοτε, με υγεία πάνω απ' όλα. Και να τους χαρίσουμε και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Να πω καλημέρα και στο φίλο μου τον Φίβο και τη Χριστάλλα που του αρέσει το τραγούδι αυτό. Είναι η Μαρία Αναματερού και το Γιασεμί, παρακαλώ. Ακούστε το προσεκτικά, πολύ ωραίο. Θαυμάσια ερμηνεία. Πάμε.
2: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Μαρία Αναματερού και εμείς συνεχίζουμε ακριβώς 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε να πούμε στην τέτη μας ώρα για σήμερα. Καλή σας ημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Ο ήλιος παραμένει ακόμα μαζί μας. Για να δούμε πόσο πήγε η θερμοκρασία αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, 22 βαθμοί Κελσίου. Τα προγνωστικά δείχνουν ότι δεν θα έχουμε ήλιο, όμως είναι μαζί μας ο ήλιος και παραμένει μαζί μας και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς γύρω στις 3 και ο ήλιος θα δύσει στις 9 και 22 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Θέλω να πω καλημέρα επίσης στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη. Καλημέρα Πάνο και την οικογένειά του. Και μην ξεχνάς Πάνο, σήμερα θα πάμε στο Θέατρο Τέχνης να δούμε την παραγωγή την οποία παρουσιάζουν μια ομάδα, θεατρική ομάδα εκεί, The Birds. Κανονικά είναι από τις όρνηθες του Αριστοφάνη και στα αγγλικά το ονόμασαν Birds, ενώ κανονικά θα ήταν Chickens, εφόσον είναι οι όρνηθες. Λοιπόν, στις 5 η ώρα είναι η παράσταση. Καλημέρα στον Πάνο λοιπόν. Πάνο, μην ξεχνάς σήμερα να βρεθούμε και για καφέ νωρίτερα. Θέλω να πω καλημέρα στον Τζίμι. Καλημέρα Τζίμι, να είσαι καλά φίλε μου. Και επίσης καλημέρα στον κύριο κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του και λέω να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, γιατί όχι, εδώ είμαστε.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του από τις χούφτες σου

0: discriminatory against pregnant women on maternity leave. However, this was not upheld. In 2022, Miss H applied to join the council's housing register. Around the same time, she contacted Hounslow Council for homelessness advice because her mother had asked her to move out. City Hall is still in the dark over proposed Metropolitan Police cuts as a result of the blocked contract with Palantir, the Deputy Mayor for Policing has confirmed. Last month, Kaya Comer-Schwartz wrote to the Met to confirm that the £50 million deal would not be approved due to a clear and serious breach of procurement rules. Commissioner Sir Mark Rowley has since said that the refusal to do so has meant that the force may need to cut up to 700 roles. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι επιβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το Τρίκωμα Μοχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Δεσπούλα τρία παιδιά, τον Κώστα, Άντρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης, τα αγαπημένα του εγγούνια, επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια, Λούις, Αμέλια, Τζέιμς, Λούις and grandchildren-in-law, Χέλενα and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, στις 10 η ώρα το πρωί, από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22, 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Prazwick Road, London N11, 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

10 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Μελίνα που μας πήρε τηλέφωνο, γιατί ο πατέρα βεβαίως το αναφέραμε και νωρίτερα και χαρίσαμε τραγούδια στους πατεράδες και τους παππούδες, ιδιαίτερα στους πατεράδες που σήμερα θα γιορτάσουμε τα παιδιά τους, να έχουν μια θαυμάσια μέρα με τα παιδιά. Και σήμερα η γιορτή λοιπόν είναι μεγάλη. Εμείς σαν LGR και Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή αφιερώνουμε την παιδική εκπομπή μια φορά και έναν καιρό στους πατεράδες. Ακούστε λοιπόν την εκπομπή με συμμετοχή παιδιών από τα παιδιακά μας σχολεία. Να ζήσουμε όλοι οι πατεράδες χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με τα παιδιά μας πάντοτε. Και καλημέρα επίσης στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας και στον Νίνο. Καλημέρα Έλλη και Νίνο, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά. Και επειδή γνωρίζω, κυρία Έλλη μου, ότι κάποια τραγούδια σας αρέσουν ιδιαίτερα, θέλω να σας χαρίσω ένα από αυτά που σας αρέσουν ιδιαίτερα. Και ένα από αυτά που σας αρέσουν ιδιαίτερα είναι και το άρωμά σου. Το άρωμά σου λοιπόν, τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο. Και λίγο πιο ύστερα θα ακούσουμε και τραγούδι για την Κύπρο. Κύπρος μου, όμορφο νησί, και πάλι στη μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Τώρα όμως το άρωμά σου, πάμε να το χαρίσουμε στην κυρία Έλλη και στον Νίνο και στην κυρία Μελίνα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Παρακαλώ, πάμε. Το άρωμά σου.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε παρακάτω. Να πω καλημέρα στην Ειρήνη που περιμένει να της πω καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καφεδάκι. Ήτανε πολύ γευσάτο το καφεδάκι. Το απολαύσαμε με το φίλο μου το Ξενάκι εκεί στο Taste of Cyprus. Καλημέρα και στα υπόλοιπα κορίτσια και τα γόρια. Ναι, πολύ ωραίο καφεδάκι. Φτιάχνεις ωραίο καφεδάκι. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Λοιπόν, η Ειρήνη θέλει να χορέψει και να τραγουδήσει και να περάσει ωραία. Θέλει να γλεντήσει με το Γλέντι. Γλέντι λοιπόν με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Πάμε? Πάμε. Εγώ θα χορέψω εδώ στο στούντιο. Εσύ Ειρήνη, εκεί που είσαι και οι υπόλοιποι, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν το Γλέντι να το χορέψουμε εδώ

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073-94-87-29-08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω για την εκδήλωση που οργανώνει το Θέατρο Τέχνης For the Love of Cyprus 2026, που θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Για να δούμε τις ημερομηνίες και ώρες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 9, 10 και 11, είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο του Ιούλη, με την Μάρθα Ντι Λούις και Ήβη Πολυκάρπου, καθώς επίσης και άλλους φιλοξενούμενους. Μεταξύ αυτών είναι ο Έριν Άργεν και η Ελίζα Μπετσάμπαν, η δική μας από το Τσάι Κανέλα και Κουβέντα του SGR, καθώς επίσης και ο Μάικ Μινάς θα παίζει το μπουζούκι, including iconic Greek greats, τραγούδια δηλαδή από την Μαρινέλα και τον Ταλάρα, Πέμπτη και Παρασκευή στις 7:30 και το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Για εισιτήρια μπορείτε να αποταχθείτε στο Θέατρο Τέχνης, μπείτε στην ιστοσελίδα του Θέατρου Τέχνης, εκεί θα βρείτε, κυρίες και κύριοι, όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ θα βρεθώ εκεί μία από τις ημερομηνίες αυτές, στις 9 του μήνα θα βρεθώ εκεί, δηλαδή την Πέμπτη, την Πέμπτη 9, Παρασκευή 10 και 11 είναι Σάββατο. Εγώ θα βρεθώ στις 9 του μήνα εκεί, For the Love of Cyprus 2026. Και σε αυτή την περίπτωση θέλω να πω ένα καλημέρα στον Μάικ Μινάς, μπορεί να μας ακούει. Αν δεν ακούς, Μάικ, όπως κάνουν τα πράγματα, το επόμενο τραγούδι είναι με το πουζούκι σου. Θα μας το πει ο Γιώργος ο Μασός. Καλημέρα στο Γιώργο και στην κυρία Ανδρούλα. Εύχομαι να είστε καλά. Και πάμε να ακούσουμε αυτό τον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και την πολύ ωραία φωνή του Γιώργου του Μασού να ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Ακούστε όμως αυτό το πολύ ενδιαφέρον ξεκίνημα, την εισαγωγή του μπουζουκιού.

37 λεπτά μετά τις 9 το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το προσωπικό εκεί, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Λούι Σταυρή, τον Μάμα και όλους τους άλλους που ξεχνάω τα ονόματά τους. Επίσης στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία. Καλή σας ημέρα, είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε Καζαντζίδη, παρακαλώ. Το οποίο Καζαντζίδη, το οποίο τραγούδι του Καζαντζίδη το χαρίζω και στους θαμώνες όλους εκεί, γιατί τους αρέσει ο Στέλιος Καζαντζίδης πάντοτε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στα Σουγάδικα λοιπόν έχουμε ακριβώς 13 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή μια φορά και ένα καιρό που είναι αφιερωμένη στον πατέρα, όπως λέει και ο Μάικολ που με πήρε τηλέφωνο. Βρες, λέει, ένα τραγούδι για τους πατέρες. Άκουσε Μάικολ και την εκπομπή μετά μια φορά και έναν καιρό. Είναι ένα ειδικό αφιέρωμα από τα παιδιά στους πατεράδες. Έτσι. Γίνεται με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και με τα παιδιά, με συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Θα ψάξω όμως και αν βρούμε κάτι ειδικό τραγούδι για τον πατέρα, αγαπητέ Μάικολ, βεβαίως θα το ακούσουμε. Δεν έχουμε πολύ ώρα στη διάθεσή μας, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να σας κάνω να νιώθετε όμορφα όλοι, ανεξαιρέτως. Γιατί σας αγαπώ. Λοιπόν, Κύπρος μου, όμορφο νησί, και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακός σου. Αυτό το τραγούδι είναι καινούργιο τραγούδι με τη μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, ένας εξαίσιος, καταπληκτικός μουσικός συνθέτης. Καλημέρα Κύπρο. Και πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, χαρισμένο σε όλους τους Κύπριους ανεξαιρέτως. Να είστε καλά, με πολύ πολύ αγάπη. Ακούστε εδώ προσεκτικά.

Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κύπρος μου όμορφων νησίν και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακό σου. Αυτά. Ευχαριστώ τον Κύπρο Χαραλάμπους για την πολύ όμορφη μουσική. Ο καλός μας ακροατής, ο Μάικλ, θέλει λέει να ακούσει ένα τραγούδι για τον πατέρα. Το ίδιο και η κυρία Γεωργία μου λέει, αυτό το τραγούδι ήθελα να σου το χαρίσω, αλλά με πρόλαβες. Λοιπόν, το επόμενο, κυρία Γεωργία μου, είναι για τον πατέρα και είναι ένα τραγούδι το οποίο το χαρίζω σε όλους τους πατεράδες και στον Μάικλ που πήρε τηλέφωνο νωρίτερα και στην κυρία Γεωργία και σε όλους τους πατεράδες, αλλά ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ την εκπομπή σήμερα μια φορά και έναν καιρό που συμμετέχουν και τα παιδιά. Είναι μια εκπομπή που γίνεται ακριβώς μετά τις 10 μετά το edition, που γίνεται με τα παιδιά, συμμετέχουν τα παιδιά και μιλούν τα παιδιά την αγάπη στον πατέρα και τις υποχρεώσεις του πατέρα στα παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακούστε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω και θα τα πούμε αύριο. Αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου μέχρι τη μία. Ευχαριστώ Μάικλ, καλημέρα και σε εσένα και σε όλους τους πατεράδες. Το τραγούδι λοιπόν θα το ερμηνεύσει ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος Τριαντάφυλλος ήταν πρόσφατα εδώ στο Λονδίνο στη γιορτή του κρασιού. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία και επίσης τι άλλο να πούμε, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα και ο ίδιος έμεινε μαζί μας. Καταλάβατε, εκεί που έλεγαν οι ειδικοί δεν θα βγει, είναι ακόμα μαζί μας και νομίζω θα παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν, απολαύστε τον καιρό, να έχουμε υγεία όπως έχω πει και αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη. Εγώ σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και κλείνουμε εδώ για σήμερα. Bye bye.

έχεις μόνο και να κρατάς σαν το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο. Και να κρατάς σαν το Χριστό

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μας φίλοι. Μια φορά και έναν καιρό. Καλημέρα, αγαπητέ Μαθαίο.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, φίλοι μας. Χρόνια σου πολλά, Βασίλη.
0: Χρόνια πολλά στους πατεράδες, όλους τους πατεράδες και τους παππούδες. Είναι η γιορτή μας.
1: Ακριβώς, ναι. Η γιορτή του πατέρα σήμερα. Και φυσικά όλες οι συμμετοχές μας και τα τραγούδια μας είναι
0: αφιερωμένα στον πατέρα.
1: Ακριβώς, στον πατέρα, σε όποιον είναι πατέρα σε μια οικογένεια, mm-hmm. γιατί δεν είναι απαραίτητα μόνο πατέρας, μπορεί να είναι και παππούς.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Και θείος.
0: Διότι υπήρξε πατέρας ο παππούς.
1: Οποιοσδήποτε τέλος πάντων έχει την πατρική φιγούρα. Αυτούς λοιπόν γιορτάζουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε όμορφες συμμετοχές, όπως είπα, Βασίλη, από το Ελληνικό Παρικιακό Σχολείο του Finchley. Mm-hmm. Από την πέμπτη τάξη συγκεκριμένα. Λοιπόν, παραπάνω πράγματα θα μας πούν τα παιδιά, πολύ ναι. πιο ωραία από εμάς. Τι νομίζεις, Βασίλη, να ξεκινήσουμε την συμμετοχή. Λοιπόν, θα ακούσουμε την Στέλλα, τον Άλεξ, τον Δημήτρη, τον Μάξιμο και τον Νεόφυτο. Όλα τα παιδιά, όπως είπα, Βασίλη, είναι μαθητές της πέμπτης τάξης του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου του Finchley.
0: Πολύ ωραία.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.
2: Σήμερα τιμούμε το άτομο που μας αγαπά και μας φροντίζει για να μεγαλώσουμε και να γίνουμε άνθρωποι.
3: Την Τρίτη Κυριακή του Ιούνιου τιμούμε τον πατέρα, τον παππού και τον πρόπαπο. Είναι η μέρα που καθιερωθήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
4: Ο εορτασμός αυτής της μέρας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία γιορτάζεται στις 19 Μαρτίου, η μέρα του Άγιου Ιώσιφ στην Καθολική Εκκλησία.
5: Στην Γερμανία γιορτάζεται την ημέρα της Αναλέψεως και συνδένεται με τη γιορτή της Μπύρας.
6: Στην Ταϊβάν, η μέρα του πατέρα γιορτάζεται στις 8 Αυγούστου, δηλαδή την 8η ημέρα του 8ου μήνα. Αυτό γιατί στα κινέζικα γίνεται λογοπαιγνίο με την προφορά του αριθμού 8. Δύο φορές παπά που μοιάζει με τη λέξη παμπάς, παπά.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, μας τα είπανε τα παιδιά.
1: Μπράβο στα παιδιά, μας δώσαν πολλές ωραίες ιστορικές πληροφορίες για τη γιορτή αυτή του πατέρα. Πότε καθιερώθηκε, σε ποιες χώρες, πότε γιορτάζεται.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλη, να αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους πατεράδες φυσικά.
0: Οπωσδήποτε.
1: Happy Father's Day.
0: Happy Father's Day. Πάμε.

Είσαι πάλι, παιδιά, η γιορτή του μπαμπά. Ας του δώσουμε με κάποιο τρόπο λίγη χαρά. Ένα γλυκό φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά, μια γραβάτα, μια μπλούζα ή και μια ζωγραφιά. Μας προσφέρει κι αυτός πάντα τόσα πολλά και φροντίζει για να μην μας λείψει τίποτα. Με εκπλήξεις μικρές μας γεμίζει χαρά και συνέχεια μας δείχνει πόσο μας αγαπά.

0: ο μπαμπάς μου. Είναι ο ήρωάς μου και μου κάνει τα χατήρια μαντηρίζεις της μαμάς μου. Ακούμε μουσική, συζητάμε πολύ. Στην παιδική χαρά πηγαίνουμε μαζί.
1: Τον μπαμπά τον δικό μου έχω για πρότυπό μου. Ψωνίζει, μαγειρεύει, φτιάχνει το ποδήλατό μου. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ είναι ο δασκαλός μου. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος του κόσμου.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Ωραία Βασίλη, έχουμε και μια ακόμα όμορφη συμμετοχή, πάντοτε από τους μαθητές της 5ης τάξης του Ελληνικού Παρικιακού Σχολείου του Finchley. Θα ακούσουμε τον Τρίφωνα, τον Μάριο, την Μία, την Ολίβια και την Κατερίνα, και θα μας πούν για όλα αυτά τα πράγματα που κάνει ο μπαμπάς για εμάς.
0: Που κάνει πάρα πολλά πράγματα νομίζω, ε?
1: Ακριβώς. Για πες με εσύ μερικά πράγματα, Βασίλη, που έκανες σαν πατέρας. Ξέρω, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου και ακόμα κάνεις, ε?
0: Ακόμα κάνω, δεν σταματά να κάνεις.
1: Πες μερικά από αυτά.
0: Τα μερικά πρέπει να κάνεις σίγουρα ότι από μικρή ηλικία να κάνεις σίγουρα ότι θα είσαι εκεί, να τα πάρεις στο νηπιαγωγείο, να είσαι εκεί νωρίτερα για να τα πάρεις τα παιδιά σπίτι.
1: Τις μεταφορές έκανα.
0: Να είσαι, την ώρα που θα φάνε ακόμα να είσαι εκεί για να τους δώσεις έτσι, να τους πεις κάποια πράγματα, να τους ρωτήσεις πώς θα πήγαν σήμερα στο σχολείο και αν ήταν ευχαριστημένα τα παιδιά και όλα αυτά. Μετά θα τους θυμίσεις για τα γενέθλια, για τις γιορτές της μητέρας, του πατέρα, όπως κάνουμε και σήμερα που μιλάμε για την η μέρα του πατέρα. Αυτά και...
1: Πες μου Βασίλη, εσύ ήσουν ο πατέρας μπαμπούλας ή ο πατέρας που έκανε τα χατήρια και φαινόταν η κακιά η μαμά?
0: Νομίζω ότι ήμουν αυτός που έκανε χατήρια, ναι.
1: Ναι,
0: πάντοτε.
1: Δεν ξέρω γιατί παίρνουν οι πατέρες σε αυτό το ρόλο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω χαλάσει χατήρι στα παιδιά μου καμία φορά μέχρι τώρα. Καμία, απολύτως. Εάν θα ήθελα να αλλάξω τη γνώμη τους για κάτι,
1: ναι,
0: το συζητούσα μαζί τους. Εάν τα έπειθα, ναι. Αν όμως όχι, το έκανα.
1: Μπράβο Βασίλη, ναι, ναι. Έκανες το κυριότερο, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Ο διάλογος.
0: Ο διάλογος, ναι, μιλούσα μαζί τους, ναι. Και τους εξηγούσα ότι μπορούμε να το αφήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγαν όχι μπαμπά, έτσι είναι και έτσι, εντάξει και πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό ούτε
0: να μιλάς με τα παιδιά.
1: Μπαμπούλες να είναι οι γονείς,
0: ναι, ναι,
1: ούτε να κάνουν όλα τα χατήρια και να φτάνουμε στο άλλο άκρο.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να μιλούν στα παιδιά, να τους εξηγούν.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και το άλλο, Βασίλη, βέβαια, ένα παράπονο που ακούω από τους γονείς τελευταία. Μα κουβεντιάζω, μα και τελικά μετά κάνω αυτό που θέλουν. Μα ούτε έτσι είναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχουν και τα όρια. Τα παιδιά, ναι, θέλουν όρια. Χρειάζονται, ναι, τα όρια, mm-hmm, να το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για,
0: ναι,
1: να μπορούν να ξέρουν ως πού μπορούν να φτάσουν και τους δίνει και ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα, ε.
0: Ναι, και νομίζω...
1: Τα όρια δίνουν ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, και νομίζω ότι πρέπει ο γονιός. Έτσι κάνω εγώ. Να επιμένει στο διάλογο. Και αν τα πείσει τα παιδιά, εντάξει. Αν όμως όχι, δεν μπορεί να επιμένει περισσότερο. Κατάλαβες τι εννοώ? Αυτό κάνω εγώ.
1: Ακριβώς. Ωραία Βασίλη, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά.
0: Πάμε.
2: Μπαμπάς είναι κάποιος μου. Σε παίρνει αγκαλία όταν κλαίς. Σε μαλώνει όταν κάνει αταξίες. Και είναι περήφανος για σένα πάντα.
3: Είναι δίπλα μας και μας στηρίζει στις καλές και τις κακές μας στιγμές.
4: Είναι αυτός που θα τρέξει όταν παθούμε κάτι.
5: Είναι ο πρώτος που θα κάνει με κάθε μας χαρά.
6: Ο πατέρας μας είναι ο αφάνης μας ήρωα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν αυτά.
1: Μπράβο στα παιδιά που μίλησαν για τον αφανή μας ήρωα.
0: Τον πατέρα.
1: Ακριβώς. Να περάσουν μια όμορφη μέρα να τους ευχηθούμε σήμερα. Όχι mm-hmm. μόνο στα παιδιά του που συμμετείχαν σήμερα, αλλά σε όλα τα παιδιά να περάσουν μια όμορφη μέρα. Mm-hmm. Να κάνουν την ημέρα του πατέρα ξεχωριστή. Έτσι, να του κάνουν τα χατήρια,
0: ναι,
1: τις καρτούλες παιδιά που γράψαμε, που φτιάξαμε στο παρικιακό σχολείο, να του τις δώσετε, μην ξεχάσετε.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Και Βασίλη, να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τη δασκάλα των παιδιών, την κυρία Μαριάννα Παπασάβα.
0: Πολλές ευχαριστίες και στην κυρία Μαριάννα Παπασάβα.
1: Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε, Βασίλη, φυσικά,
0: mm-hmm.
1: να ανακοινώσουμε το διαγωνισμό μας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Βασικά έχει έρθει το τέλος, έτσι. Έχουμε πει μέχρι τέλος του Ιούνιου και ναι, έχουμε φτάσει. Έχουμε πολύ λίγο
0: είναι
1: καιρό.
0: Είναι η τελευταία εβδομάδα, νομίζω.
1: Ναι, έχουμε ακριβώς ναι, ναι, πολύ ναι, λίγο καιρό. Mm-hmm. Οπότε, όσα παιδιά θέλουν να γράψουν, ο διαγωνισμός μας δημιουργικής γραφής έχει το όνομα «Η Κύπρος μέσα από τα μάτια μου». Mm-hmm. Βασικά σκέψεις, βιώματα, πράγματα που γνωρίζουμε για την Κύπρο, που γνωρίζετε παιδιά για την Κύπρο, είτε την έχετε επισκεφτεί είτε όχι, είτε τη γνωρίσετε μέσα από το ελληνικό σχολείο, από το μάθημα του πολιτισμού, της ιστορίας, είτε από δικά σας ταξίδια ή αφηγήσεις των συγγενών σας, του παππού, της γιαγιάς. Γράψτε για την Κύπρο τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε εσείς, μέχρι 600 λέξεις, ηλικίες από 10 έως 18 χρονών, δεν μας έχει μείνει πολύ καιρός, μόνο 10 μέρες περίπου, και σας παρακαλώ να το στείλετε είτε σε εμένα, σε Word ή σε PDF, στο email μου matvene1@yahoo.gr, είτε στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, που πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της στο διαδίκτυο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά, Βασίλη, δεν ξέχασα κάτι άλλο για το διαγωνισμό μας. Αυτά. Ωραία.
0: Εντάξει, το μόνο που θέλω να προσθέσουμε είναι ότι θα πάρουν κάποια χρηματικά βραβεία τα παιδιά, καθώς επίσης και βιβλία.
1: Έχουμε τρία χρηματικά βραβεία, γύρω το πρώτο βραβείο γύρω στις 100 λίρες, το δεύτερο στις 80
0: και το τρίτο στις 50.
1: Και θα γίνει και φυσικά και μια μεγάλη βράβευση από Σεπτέμβρη, να την οργανώσουμε πρώτα. Επένους θα δώσουμε σε όλα τα παιδιά και πολλά βιβλία, Βασίλειο, όπως είπες.
0: Να ευχαριστήσουμε, να η ευκαιρία τώρα, τον χορηγό μας, τον Δρ. Βασίλη Μαύρου και το Arosi Lettings and Estates για τα χρηματικά βραβεία, καθώς επίσης και τον εκδοτικό οίκο Μέγας Σύριος που εδρεύει στην Ελλάδα για τα βιβλία.
1: Μπράβο, Βασίλη. Να πούμε χρόνια πολλά και πάλι στους μπαμπάδες.
0: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Και να τους αφιερώσουμε φυσικά και το τελευταίο τραγούδι, Ο καλύτερος μπαμπάς από τα Σουπερίνια.
0: Α, μ' αρέσουν τα Σουπερίνια. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
1: Εγώ είμαι ο Θεσβέντσανος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Yeah.

Καλημέρα, Κυριακή. Εδώ LGA στους 103 και 3 στα FM. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Άγιου Δημητρίου στο Edmonton, North London, για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Coming up now, we'll be linking up with the Greek Orthodox Church, St. Dimitrios in Edmonton, Logan Road, Aid Dimitrio. And this program is brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens. Nevmati.

Με τον οφθαλμό, αγαπητοί μου αδελφοί, παρομοιάζει ο Κύριος το νου του ανθρώπου στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ο οφθαλμός, το μάτι, είναι το λιχνάρι που δίνει φως σε όλο το σώμα. Και όταν αυτός ο οφθαλμός, το μάτι, τα δικά μας τα μάτια, είναι υγιή, εκτίθεται δηλαδή σε πράγματα όχι πονηρά, όχι αμαρτωλά, τότε φωτίζεται και ολόκληρο το σώμα. Όταν όμως ο οφθαλμός μας δεν είναι υγιής, τότε όλο το σώμα βυθίζεται στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν και ο νους που έχει τεθεί εντός μου είναι στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα μας βρίσκεται στο σκοτάδι. Το συγκλονιστικό αυτό ερώτημα του Κυρίου θα πρέπει όλους μας πολύ να μας απασχολήσει. Να δούμε δηλαδή μήπως ο νους μας, που είναι το μάτι της ψυχής, μήπως είναι τυφλός, οπότε και η ψυχή μας ολόκληρη θα είναι βυθισμένη στο πνευματικό σκοτάδι. Πότε ο νους είναι τυφλός, όπως τον αποκαλεί ο Κύριος? Γίνεται σκοτάδι όταν βρίσκεται μακριά από το Θεό, ο οποίος είναι το φως το αληθινό, και βρίσκεται μακριά από το Θεό όταν δεν επιθυμεί να ζει σύμφωνα με το θέλημα και τις εντολές του Θεού και να φωτίζεται έτσι από την Ιερά Διδασκαλία. Τα αποτελέσματα βέβαια μπορούμε όλοι μας να τα καταλάβουμε. Καθώς η ψυχή δεν έχει πλέον φως να την οδηγήσει, χάνει τον προσανατολισμό της, κινείται σε λανθασμένες κατευθύνσεις, πάβει η ψυχή μας να αναζητά την αιώνια ζωή, τη ζωή της Βασιλείας του Θεού για την οποία έχουμε πλαστεί, και τότε επιδιώκουμε τις απολαύσεις αυτού εδώ του κόσμου, του επίγειου. Λησμονούμε το Δημιουργό και στρεφόμαστε μανιωδώς προς τα υλικά αγαθά. Οπότε γίνεται ο κάθε άνθρωπος θύμα πολλών και ψεύτικων θεών, ειδώλων, επιτρέψτε μου να πω. Νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης, έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, αυτό πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να το προσέξουμε όλοι. Πρέπει να είμαστε κοντά στον Κύριο. Σε γενικές γραμμές αυτό το δείχνουμε όλοι μας σήμερα με την παρουσία μας εδώ, με την παρουσία μας στον Ναό του Θεού, προσευχητικώς προσπαθούμε να είμαστε κοντά στο Θεό. Αλλά αρκεί αυτή η μια ώρα, οι δύο ή τρεις ώρες που ερχόμαστε την Κυριακή στην εκκλησία? Ο Θεός και ο Χριστός πρέπει να είναι στο κέντρο της καθημερινής μας ζωής. Και όταν ερχόμαστε εδώ και όταν θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις εργασίες μας και στις οικογένειάς μας, σε κάθε στιγμή, σε κάθε φάση της καθημερινής μας ζωής, η αναφορά μας θα πρέπει να είναι στον πλάστη και στον Δημιουργό. Να μην παρεξηγηθώ, μόνο οι Άγιοι Άγγελοι δοξολογούν το Θεό ακατάπαυστα. Οι μοναχοί και οι μοναχές έχουν αυτή τη διακονία να προσεύχονται αδιάκοπα. Μπορούμε εμείς να το καταφέρουμε στην καθημερινή μας ζωή? Και βέβαια, με πράξεις αγάπης προς τον συνάνθρωπο, με σκέψεις καθαρές και αγνές. Και μόνο όταν ο οφθαλμός είναι φωτεινός, τότε θα φωτίζεται και όλη μας η ψυχή. Πρέπει να μελετούμε με προσοχή τη διδασκαλία του Θεού και να αγωνιζόμαστε παρά τις δυσκολίες να ζούμε κατά το θέλημά Του, για να φωτίζεται από τη θεϊκή Του χάρη ο νους μας και να καθοδηγεί την ψυχή μας σε αυτό το μεγάλο ύψιστο προορισμό που δεν είναι άλλος από την ένωση μαζί Του. Κανένας, λέει ο Χριστός μας, δεν είναι δυνατό να είναι δούλος σε δύο κυρίους συγχρόνους.
δηλαδή να υπηρετεί δύο θεούς. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον πρώτο και θα περιφρονήσει το δεύτερο. Επομένως, καταλήγει αναφερόμενο σε εμάς, δεν μπορείτε να είστε συγχρόνως υπηρέτες, δούλοι, λάτρεις και του Θεού και του πλούτου. Και τι προτείνει? Μη φροντίζετε, λέγει, με αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας, που όλοι φροντίζουμε. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ή για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Και ξέρετε, αγαπητοί μου αδελφοί, και όποιος θέλει μπορεί να με διαψεύσει, τελειώνουμε το μεσημεριανό μας φαγητό και λέμε τι θα φάμε το βράδυ. Τελειώνουμε το φαγητό μας το βράδυ και λέμε τι θα μαγειρέψουμε αύριο το πρωί. Είναι η μοναδική μας έννοια, δυστυχώς. Δεν αξίζει περισσότερο η ζωή μας, η πνευματική, από την τροφή? Το σώμα μας από τα ενδύματα? Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε τη ζωή και το σώμα. Θα μας δώσει Εκείνος και τα απαραίτητα που χρειάζεται για να ζήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στο σχέδιό Του, και όχι στους δικούς μας προσωπικούς σκόπους και αγώνες. Ο ουράνιος πατέρας μας ξέρει πολύ καλά τι χρειαζόμαστε. Εμείς πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας πρωτίστως στη Βασιλεία του Θεού και το τι πρέπει να κάνουμε για να την αποκτήσουμε. Και όλα τα ουράνια θα μας τα δώσει ο Θεός μαζί με τα αναγκαία επίγεια. Αυτό είναι το τελικό και μεγάλο συμπέρασμα των λόγων του Κυρίου μας. Είναι φανερό ότι αυτό από το οποίο επιμένει ο Κύριος να απαλλαγούμε δεν είναι η φροντίδα μας για εργασία, η οποία είναι χρέος όλων μας, αλλά πρέπει να απαλλαγούμε από την αγωνιώδη μέρημνα που βασανίζει την ψυχή μας. Και ποια είναι αυτή η αγωνιώδης μέρημνα? Είναι αυτό το περίφημο άγχος, το στρες της εποχής μας, που μετατρέπεται κρεμάλα της ψυχής μας. Μας φύγει, μας πνίγει και μας οδηγεί σε απελπισία. Διαρωτόμαστε κάθε μέρα τι θα κάνω, πώς θα τα βγάλω πέρα, πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, πώς θα τα σπουδάσω, πώς θα πληρώσω το ενίκιο ή το δάνειο, πώς θα τα αποκαταστήσω. Ερωτήματα που βασανίζουν κάθε άνθρωπο και τον βυθίζουν στην απόγνωση. Και είναι φανερό ότι ο άνθρωπος έχει δυστυχώς υποδουλωθεί σε αυτά τα υλικά αγαθά, έχει εγκλωβιστεί στο σχήμα του παρόντος κόσμου και κατά συνέπεια λησμονεί το Θεό. Έχουμε δώσει στα δευτερεύοντα πράγματα την πρώτη θέση και στα πρώτα που είναι ο Θεός τη δεύτερη, να μην πω την τελευταία. Γι' αυτό και όλη η αγωνία του σημερινού ανθρώπου είναι το πώς θα αποκτήσει αυτά τα πράγματα. Και το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος να γίνεται δυστυχής, κυνηγώντας διαρκώς ένα όνειρο το οποίο δεν μπορεί να το φτάσει, να το πραγματοποιήσει, διότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι για το άπειρο και το αιώνιο. Ποτέ δεν μπορεί να ευτυχήσει ο άνθρωπος επί της γης, όσα και να αποκτήσει. Και τότε διαπιστώνει πως τα έχει χάσει όλα. Και τα πρόσκαιρα τα οποία έχει απολυτοποιήσει, τα έχει κάνει σκοπό της ζωής του, αλλά και τα αιώνια, τα θεϊκά, τα οποία τα λησμονεί. Η λύση είναι ακριβώς που υποδεικνύει ο Κύριος μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Πρώτα απ' όλα, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο, να επιζητούμε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι το υπέρτατο όραμα της ζωής μας. Όλες οι σκέψεις μας, τα σχέδιά μας, οι μεγάλοι μας σκόποι, να αποβλέπουν σε αυτό, στο πώς θα αποκτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού μας. Και τότε όλα τα αναγκαία και τα επίγεια που χρειάζονται για την επιβίωσή μας εδώ επί της γης θα μας τα χαρίσει ο Δημιουργός. There are some people, my beloved brothers and sisters, who think that the way of Christ is a crutch for the weak
a source of support for wimps, cowards and losers to make themselves feel better about their wretched condition. Of course, the attitude reflects only the weakness of those who are spiritually blind, who are enslaved to their own lust for power and refusal to show mercy to their neighbors in their suffering. Instead of embracing the darkness by worshipping the false gods of dominion, faithful Christians open themselves to the divine strength that can make even our most bitter challenges point to entry into the blessedness of the kingdom. It should go with saying that we all know pain. We all somehow experience in our lives pain, trouble, and the lack of peace. Violence, murder, and other forms of pressure and injustice, racial and political strife, the sufferings of our brothers and sisters in many parts of the world who are persecuted for their faith and forced to leave their homelands, our own loss of beloved ones and other difficult personal problems tempt us today to allow darkness to take over our souls. It is easy and often appealing to fill our hearts with fear and despair by accepting the lie that we will find salvation by damning others, returning evil for evil, and abandoning hope. But to do so would be to turn away from the victory over death and sin that Christ accomplished through his cross and the empty tomb. It is also to repudiate the transforming power of the Holy Spirit poured out at Pentecost, whose fruits are love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. In order, my beloved brothers and sisters, to crucify our corruption and open the eyes of our souls to the brilliant light of Christ in the midst of all the temptations, we must have the dogged determination of soldiers, athletes, and farmers. Let's try to reflect on St. Paul's saying. He used those examples with St. Timothy because they are all very demanding undertakings that require daily discipline, sacrifice, and perseverance. No one can succeed in those vocations by taking it easy, giving in to self-centered desires, or giving up out of fear. He told Timothy to share in suffering as a good soldier of Christ Jesus, that it is not because it is somehow pleasing to God for us to suffer, but because living a faithful Christian life requires us to struggle for the healing of our souls and in the service of our neighbors, especially as we resist the temptations that threaten to consume us. There will be some pain involved, for we must take up our crosses in obedience to the way of our Lord. Our faith requires pressing on in faithfulness each day, regardless of the cost. And as the Lord said, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise to the other. Christ tells us that worshipping money, wealth, and possessions is a form of idolatry that turns us away from serving him. Not that is not a temptation only felt by extremely wealthy people, for he then says, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not the soul more than food, and the body more than clothing?
we worship a false god whenever our souls are so darkened that we no longer trust in the Lord's mercy to sustain us through life, but instead become obsessed with establishing and protecting ourselves on our own terms and by our own methods. This is not a path that leads to peace, but only to worry and fear. Our Lord is the one who has conquered death, but we still worry as though everything were up to us, as though we could solve all our problems and those of our families and of the world. That is simply an illusion that appeals to us because the eyes of our souls are not yet fully illumined with the light of Christ, and giving it to it leads only to idolatry, anxiety, and disappointment. None of us can predict or control fully what will happen in the world, our families, or our own lives. But we do know that if we purify our hearts and souls with the dogged determination of soldiers, athletes, and farmers, we will gain the spiritual clarity and strength that are necessary to serve Christ through whatever challenges we and our loved ones will face. We will avoid the appealing temptation to surrender in weakness to our passions, anxieties, and fears when the mindful reject the thoughts and desires that encourage us to place our commitment to anyone or anything before our commitment to the Lord. Let us then open ourselves to the healing light of Christ, brothers and sisters, trusting that He will respond graciously to even our small, faltering steps to put our lives in the context of His kingdom. That is the ultimate cure for our worries. If we trust primarily in ourselves and what we can get by using worldly things according to our own designs, we will be consumed by anxiety and fear. But if we gain the spiritual clarity to behold all things in the light of His glory, we will know peace from the depths of our souls. The one who dwells in our hearts has conquered even death itself and made us participants in His eternal life. He delivers us from slavery to the fears that are rooted in our blindness. He makes it possible for us to experience already the joy of heaven, even as we live and breathe in this world with all of our problems. And as the Lord said, this is what we should focus on. Seek first His kingdom and righteousness, and all these things shall be yours as well. Amen. Αγαπητοί μου αδελφοί, να παρακαλέσω για μερικά λεπτά να παραμείνετε στις θέσεις σας μέχρι να ολοκληρωθεί η περιφορά του καθιερωμένου δίσκου. Είναι αυτή η ώρα που ζητούμε την αγάπη, την υποστήριξή σας, την υλική, για να συνεχίσουμε όλες τις διακονίες μας, τις φιλανθρωπικές, σε αυτήν εδώ την κοινότητα. Can I please ask you all to remain seated until the completion of the collection, of this collection tray. At this point, you show your dedication and support to your church and community in order to enable us to maintain, to develop further, and to continue all our ministries in this church and community. May God bless you all. Mm-hmm.

να παρακαλέσω πρώτα οικογένειες με μικρά παιδιά να έρθουν να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Μετά τη Θεία Κοινωνία ακολουθεί το Κυριακάτικο Κατηχητικό Σχολείο. Can I please ask families with kids to come forth first for Holy Communion? And as you may know, as you remember, after Holy Communion, the Sunday school takes place in the community hall. Metaphor.

0: παράγοντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Εφουρανίων και Ζώπιων Φρεκτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσομεν το Θεό το Κυρίον
1: Κυρία Λέησον
0: των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε Λέησον
0: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
2: We give thanks to you Master who loves mankind benefactor of our souls that even on this very day you have made us worthy of your heavenly and immortal mysteries Make straight our path, fortify us in your fear. Guard our life, make secure our steps through the prayers and supplications of the glorious Theotokos and ever Virgin Mary and of all your saints. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

οίκου σου, σε αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τι εκκλησίε σου τη ιερεύση, τη βασιλεύση ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνουν έξω του πατρό των φώτων, και εσύ την δώσει.

0: Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Άγιου Ναού τούτου και των δούλων αυτού.
1: Ελένης Μαρίνας Χριστιάνας Παναγιώτας, Αντωνίου Νικολάου, Νικολάου Παναγιώτας Έλενας Νικολάου Άνδρης, Μαρίας Μιχαήλ Ανδρέου Δημητρίου Χρήστου, Μαρίας Δημητρίου Ελένης Σάβα Χριστίνας, Αναστασίας Νίκου Ζωής Σοφίας Γεωργίου Ειρήνης Ανδρέου Λιάνας Κωνσταντίνου Καλλιόπης Άνδριας Κωνσταντίνου Χριστάλας Χριστίνας Ελένης Ελένης, Αναστασίας Μάριου Μαρίας, Ντανιέλα Στεφάνου Μάριου, Γιωργούλας Μαρούλας Πέτρου, Περσεφόνης Ηλέκτρας Ανδρούλας Χριστίνας Ανδρέου Μαρίας Λουκά Ραφαήλ Γιάννη Μάρθας Ματθαίου. Μάριου Νικολάου Πέτρου Μαρίας Βάσου Γιωργούλας Σωτηρούλας Κωνσταντίνου Χριστίνας Μαριάννας Αντωνίου Κατερίνας Κωνσταντίνου Μαρίας Κλαούντια Φλωρίν Άρτεμι Έλενα Μιχαήλ Κορνηλίου Ευαγγελίας Κωνσταντίνου Τιμωθέου Ματθαίου Νικολάου Λίας Γεωργίας Φλωρίν Εύας Ραφαέλ Βαρβάρα Στέλιου Ελένης Νεκταρίου Γεωργίου Θεοδόρου Σεραφείμ Ζαχαρίου Σοκράτη Ανδρέου Αναστασίας Έλενα Στέλιου Μαρίας Νίκης Τζούλιαν Κυριάκου Ανδρούλας Κυριάκου Φιλίππου Πάνου μετά των γονέων αδελφών συζύγων τέκνων εγγονών και συγγενών αυτών υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Again we pray for the protection of this holy church, this city and every city and land, from wrath, famine, pestilence, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasion, civil strife, and sudden death, that our good and loving God may be merciful, gracious, and kindly disposed, and may divert and disperse all anger and disease coming against us, and deliver us from his own just threat hanging

0: Again, we pray that the Lord our God may hear the voice of our sinners and have mercy upon us.
1: Amen.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενουμήν δέσποτε από τις αμαρτίες ημών, και λέησον ημάς.
1: Amen.
2: Hear us, O God, our Savior, the hope of all those who live everywhereness, and those far out at sea, be gracious toward our sins, Master, and have mercy on us. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ.

Δέσποτα πολυέλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του μείων δόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιοδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαψάντων, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ιουλιανού Μάρτυρος και Νικήτα του Νησιρίου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, ου τη μνήμην εκ μεταθέσεως εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάζεν σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ευλογήσας τις πέντε άρτους εν τη έρημο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεγχο και πλήθον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, πόλη και κοινότητη ταύτης τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους εορτάζοντας την Αγία Νεορτήν και πανηγύριν ταύτην, και το κόσμο σου άπαντα τους δέξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πίστους δούλους σου αγίασον. Lord Jesus Christ, our God, who blessed the five loaves in the wilderness, and from them 5,000 men were filled, bless now this wheat, the wine, the oil, and these loaves, and multiply them in this holy church, this city, in the homes of those who celebrate today, and in your whole world, and sanctify your faithful servants, who partake of them. Ότι σοι ευλογών και αγιάζον τους σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα αναπέμπωμεν σε του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ.

0: πατέρων άπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Όψα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των

0: Ο Θεός κατά το μέγαλεό σου διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι διόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κακοιμημένων δούλων του Θεού.
1: Γεναδίου Κυριακής Ελισάβετ, Δημητρίου Ειρήνης, Χριστάλλας Ανδρέου, Ανδρέου Γεωργίου, Φιλ Ανδρέου, Ιωσήφ Ελένης Λάμπρου, Πινελόπης Αντωνίου Λάμπρου, Παντελίτσας Ανδρέου, Ανθούλα Στέλιου, Λούι, Πέτρου, Κρίς, Ομήρου, Κώστα, Μιχαήλ, Πανίκου, Ανδρέου, Στέλιου, Κυριάκου, Ισμήνης, Μάρος, Σόλομον, Νικούλας, Μέρης, Χριστάλλας, Χαραλάμπους, Γιανούλας, Φρυδερίκης, Μαρίας, Καλλιόπης, Παναγιώτας, Τζόρτζ, Μιχαλάκη, Άκη, Νάταλη, Άντριας, Λοΐζου, Μπόμπη, Σταύρου, Μαρίκας, Θεοδόση, Ανδρέου, Ανδρέου, Δώρου.
0: Μαρίας Θεοδοσίας, Ιωάννου, Αγάθης, Ευτυχίου, Ιωάννου, Σωτήρη, Ανδριανής, Κυριάκου, Καλλιόπης, Ανδρέου, Παρασκευού, Κωνσταντίνου, Μαρίας Χριστοφή, Αναστασίας, Νίνας, Χαραλάμπου, Μαρίας Καλλισθένη, Καλλισθένης, Χριστοφόρου, Αθανασίας, Κυριάκου, Θωμά, Αγυρού, Μαρούλας, Μιχάλη, Πέτρου, Νικόλα, Αντωνίου, Θεοδόρου, Χριστάλλας, Μιχαλάκη, Ελισάβετ, Μιχάλη, Ελένης, Κύπρου, Έλλης, Κώστα, Χαραλαμπίας, Δώρας, Παναγιώτη, Ιωάννου, Σεραφείμ, Σοφίας, Ανδρούλας, Χαραλαμπίας, Ανδρούλας, Προδρόμου, Κυριάκου, Προδρόμου, Κυριακής, Θωμά, Χριστάλλας, Γεωργίου, Κώστα, Ανδρέου, Κλειό, Αγλαΐας, Γεωργίου, Ανδριάνας, Εφροσύνης, Κυριακούλας, Νικολάου, Μαρίας, Χριστοδούλου, Μιχάλη, Χριστάλλας, Αντωνίου, Βασίλη, Βασιλικής, Μαρίας, Αντιγόνης, Δημήτρη, Αλένης, Δημήτρη, Σουζάνας, Μαρίας, Σάβα, Βασιλικής, Νίκου, Νικόλα, Πολύμνιας, Ανδρέου, Μιχάλη, Ανδρέου, Ρωτής, Σπυρού, Νικόλαος, Γεωργίου, Ελένης, Χαραλάμπου, Ελένης, Παναγιώτες, Γεωργίου, Σταύρου, Κυριάκου, Κυριακούς, Ανδρέου, Αναστασίας, Ηλία, Νικόλα, Ανδρονίκης, Αγγελικής, Βασίλη, Αρτεμισίας, Ιωάν, Ιωάν, Έλενας, Κυπέτου, Συγχωρηθήν αυτής, Πάμπλη, Μέλημα, Εκούσιον, Τα και Ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός, τάξη τα σπιχάς αυτών, εν θεοί δικαίοι αναπαύονται, τα λέει του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφησιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του Αθενά του Βασιλεί και Θεό ημών έτισόμεθα.
1: Του Κυρίου δεηθόμε. Ο God of spirits and of all flesh who trunk upon death and abolish the power of the devil giving life to your word, give rest to the souls of your departed servants whose names you have commemorated in a place of light, in a place of repose, in a place of refreshment. From where pain, sorrow, and shine have led away, as a good and loving God, forgive every sin they have committed, in word, deed, or thought. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. To Kyrios Deithomen, to see an aste zoi ki makarian apafsis, ton prokekimimenon nimonefteton dulomsou. Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμπομεν, συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: You are the resurrection, the life and the repose of thy servants we have commemorated who have fallen asleep, Christ our God. And unto thee do we ascribe glory, together with thy Father who is without beginning and thine all holy good and life-giving Spirit. Now and forever and unto the ages of ages.
1: May the memories be eternal, sisters and brothers, worthy of blessedness and everlasting memory. May the memories be eternal, sisters and brothers, worthy of blessedness and everlasting memory.

Αγαπητοί μου αδελφοί, να υπενθυμίσω και να παρακαλέσω τα κόλληβα να μοιραστούν στην κοινοτική αίθουσα, όχι μέσα στην εκκλησία, και επίτροποι να ανοίξουν όλες τις πόρτες, να μπαίνει αέρας στην αίθουσα, γιατί έχει ζέστη πολύ σήμερα. Can I please ask you to give out κόλληβα and bread in the community hall, not in the church? And a couple of announcements for your kind attention. Πρώτα απ' όλα, να σημειώσουμε όλοι, να μην ξεχάσουμε την ημερομηνία της 5ης Ιουλίου. Είναι σε 2 Κυριακές. Είναι το ετήσιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της κοινότητάς μας. Save the date, the 5th of July, the annual summer festival of our church and community, immediately after the Sunday service. Υπάρχουν στο παγκάρι από τώρα διαθέσιμα εισιτήρια, τους λαχνούς, εάν θέλετε να αγοράσετε. The available raffle tickets for the festival at the reception desk. Και η δεύτερη ανακοίνωση, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, την περίοδο του 15 Αυγούστου, την 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονές της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οργανώνουμε ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο Hastings. Και θα τελέσουμε εκεί σε αυτό το ναό την παράκληση και θα επιστρέψουμε το απόγευμα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, δώστε τα ονόματά σας στο παγκάρι. As we usually do during the period the first 15 days of August as our preparation in order to celebrate the Feast of the Dormition of the Virgin Mary. Don't forget that we read the small and great paraclises every evening. On the 13th of August, we organize, as previous years, a day pilgrimage to the Church of St. Mary Magdalene in Hastings. We will visit this church, we will spend the whole day together in East Sussex, this really nice area. We will read the Paraclesis to the Holy Mother of God at the Church of St. Mary Magdalene, and then we will return back to London. In the case that you will be available and interested, you can give your names at the reception desk, because there will be limited availability, only one coach, not more available spaces, about 60 persons. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεθυμάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων οικεσίες του Μίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Ιουλιανού Μάρτυρος και Νικήτα Νησιρίου όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντα.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς, 24 του μηνός Ιουνίου μεθαύριο Τετάρτη, μνήμη του Τιμίου Προδρόμου, έχουμε Θεία Λειτουργία στις όρθρο και στις 9 το πρωί.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Εδώ LG στους 103.3 στα FM. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, North London. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων Ευγερίας, Αναστάσια Λότζ και Ούτσομ Κόρτονς. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

Εδώ ελεγχεία το απόγευμα τη κυρία. Και χαίρετε ξανά, αγαπητοί ακροατές, καλή μου φίλη. Και ξεκινάμε και αυτή την ώρα όπως πάντα με τα ωραία μας τα κυπριακά. Και μόλις ακούσαμε τον Νίκος Σαββίδης και Κύπρος αγαπημένη.

τα ποτοκάλια του Κάραβα. Κάνεις ποτοκάλια. Hello, good afternoon again. If you've just tuned in, μεγάλο καλησπέρα. Καλησπέριζουμε την παροικία μας το Λονδίνο και όχι μόνο. Σε αυτή τη μεγάλη παρέα που έχουμε εδώ, στην μεγάλη παρέα του LGR, είμαστε μια οικογένεια, LGR Family, και συνεχίζουμε εδώ με υπά σου χτενίστου λίγου και δεν φεύγεις από το γυαλί.

Και αυτός βέβαια είναι ο Στέφανος Πελικανής, που είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από κοντά, που ήταν και στην γιορτή του κρασιού, Soy Wine Fest, στην φετινή γιορτή του κρασιού, το Soy Wine Fest, που ήταν και πραγματικά πολύ καλός. Και ένα τραγούδι που ερμήνευσε εκείνη τη βραδιά, θυμάμαι, ήταν αυτό, το «Η αγάπη του Σαββάτου». «Η αγάπη του Σαββάτου». Έχω και υλικό λοιπόν από εκείνη τη βραδιά. Φίτια. Κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε και λίγο υλικό στα social media του LGR. Παρακολουθήστε μας. Follow London Creek Radio on our social media platforms for content, behind the scenes and more. You can follow London Creek Radio.

0: ένα ξοκλήσι μάγικο που να σου θεαλέ μέσω.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

7 3 7 6 6 1 10 33.

0: οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξεκίνησαν το απόγευμα στην Ελβετία με το Κατάρ και το Πακιστάν σε ρόλο μεσολαβητή. Βασικά θέματα των διαπραγματεύσεων είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τα δεσμευτικά ιρανικά κεφάλαια, η λειτουργία των στενών δορμούς και η κεχηρία στο Λίβανο. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τεσνίμ μετέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν όσο δεν γίνεται σεβαστή εκεχηρία στο Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τηρεί την εκεχηρία στο Λίβανο και ενεργεί μόνο αμυντικά. Υπογράφονται την ερχόμενη Τρίτη συμβάσεις για την εγκατάσταση των πρώτων κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός δήλωσε στο ΚΙΠΕ ότι η υπογραφή των συμβάσεων αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη μείωση των περικοπών στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και την ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι μπαταρίες αποθήκευσης αναμένεται να παραδοθούν τον Ιανουάριο του 2027 και να εγκατασταθούν μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Αυτό επεσήμανε σημαίνει ότι θα μπορεί πλέον να αξιοποιείται ενέργεια από φωτοβολταϊκά που σήμερα χάνεται επειδή δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Εξήγησε ότι η αποθηκευτική δυναμικότητα θα συμβάλλει κυρίως στη μείωση των περικοπών που επηρεάζουν τους οικιακούς παραγωγούς ηλεκτρισμού. Νέες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε στο ΡΙΚΟ εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλος Χριστοδούλου, εντός Ιουνίου υπήρξαν μειώσεις οι οποίες όμως παραμένουν μικρές σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί λόγω των διεθνών εξελίξεων. Όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων κυμαίνεται σήμερα γύρω στο 1,55 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,70 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων απίφθινε επίσης έκκληση προς την κυβέρνηση να παρατείνει τη μείωση στο φόρο κατανάλωσης. Πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό, έχει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει η πρωτοβουλία του Αντώνιο Γκουτέρες. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβοηθά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα ευρισκόμενη σε πλήρη συντονισμό μαζί του. Τόνισε επίσης πως οι επόμενες εβδομάδες είναι

0: Οριστικές για τις εξελίξεις, προσθέτοντας ότι τώρα είναι η ώρα για ενότητα λαού και ηγεσίας. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος μιλούσε στο ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Χούλου. Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού άντρας από την Ινδία 22 ετών για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο άτομο. Ο νεαρός φέρεται να συνδέεται με τον εντοπισμό πέραν των 2 κιλών οπιούχων ναρκωτικών κτές στη Λεμεσό. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο Ινδός παρέμεινε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την ίδια υπόθεση τελούν υποκράτηση ακόμα 2 άτομα 21 και 23 ετών. 5 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών, τροχές παραβάσεις και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο σχεδόν 700 αυτοκίνητα και ελέγχθηκαν σχεδόν 1.000 οδηγοί και επιβάτες. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 55 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 9 καταγγελίες. Από περαιτέρω οικονομικούς ελέγχους προέκυψαν σχεδόν 40 θετικά αποτελέσματα αλκοόλης και 5 θετικά ναρκοτεστ. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 26 οχήματα. Τελέστηκαν το πρωί στο χωριό Γούρι από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου τα εγγένεια της πλατείας Λαϊκής Αγοράς Τοπικών Προϊόντων και του ημιυπόγειου χώρου στάθμευσης στο πλαίσιο του φεστιβάλ στις στράτες του Παλιού Τζερού. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι λόγω των εκδηλώσεων θα παραμένει κλειστό για την τροχαία κίνηση τμήμα της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι τις 9 απόψε. Για μετακινήσεις προς και από την Ιερά Μονή Μαχαίρα, οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν τους δρόμους Κλήρου Φικάρδου Μαχαίρα ή το δρόμο Καπέδων Μαχαίρα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μέχρι ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου,

0: Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.
0: This is LGR. Here we go.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα του LGR. Good afternoon, good evening, wherever you are in London, our community, and maybe a little further afield. You can listen to us anywhere in the world on the app. London Greek Radio app is the one. Free app to download. Κατεβάστε την εφαρμογή του LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Θα μας ακριβώς όνομα London Greek Radio. Google Play and App Store. Πρέπει να φτιάξουμε το απόγευμα μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια.

0: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta.
4: Let's go.
5: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Εδώ LG London Greek Radio. Λοιπόν, να την καλησπέρα μας την αγάπη μας, στρούμε στον καλό μας φίλο κρατή τον Ηλία. Να σε καλά Ηλία μου, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα σου. Και λέει hello LG, hello Tony, πολύ καλή δουλειά κάνεις λέει, να σε καλά. Και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να ζήσεις, αφού και εσύ είσαι πατέρας, είσαι και... Και αυτός με τη σειρά του θέλει να στείλει ένα τραγούδι, λέει, στον γιο του, στην Νατάσα, στα εγγόνια του και στον εγγονούι του, λέει, την Χρυσούλα. Να σου ζήσει η Χρυσούλα. Στην κοινότητα, σε όλη την κοινότητα εκεί του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton. Σε όλους εμάς εδώ στο LGR, στο ραδιόφωνο, και σε όλη την παροικία μας. Να σε καλά Ηλία μου, πάμε με το τραγούδι που μας ζήτησες, Αναστασία. Κόκος, Τσάμπα και για την Ελλάδα. Άιντε.

0: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Dimitriou and English Funeral Directors, 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έλα να γίνουμε ένα Αναστάσιος Ρόμος, Μισέλα. Καλώς ήρθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Και είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LGR House. Πολύ καλός ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο με τη θερμοκρασία πολύ ψηλά. Και οι επόμενες ημέρες θα είναι πάρα πολύ καλές, πολύ ζεστή, καυτό, θα είναι καυτό ζεστή. Turning up the heat on the FM on your radio. Wherever you are, make sure you bring us with you. Download London Greek Radio straight to your smartphone.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Αυτό το απόγευμα Κυριακής, η καρδιά του London Greek Radio χτυπάει για όλους τους πατεράδες. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες της ομογένειας, στους... Θέλω να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι σε όλους τους πατεράδες εκεί έξω. Και ένα τραγούδι, μάλλον έχω 2-3 τραγούδια στη σειρά που έχω ετοιμάσει, 2-3 που κάνουν αναφορά στον πατέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ελένη Χατζίδου και Τριαντάφυλλος. Χατζίδη. Και ακούς πατέρα. Πάμε εδώ. Κόρη και πατέρα. Ελένη Χατζίδου, Τριαντάφυλλος, Χατζίδης. Και το τραγούδι λέγεται Ακούς πατέρα. Πάμε από την αρχή. Rewind LGR.

Πατέρα, το τραγούδι αυτό σου το αφιερώνω και αυτός είναι ο Τριαντάφυλλος, ένα τραγούδι που πάντα μας το ζητάτε. Αυτές τις εποχές πάντα να το παίζουμε, να θυμηθούμε και τους πατέρες μας, αυτοί που είναι εδώ, αυτοί που έχουν φύγει δυστυχώς. Και το επόμενο μας τραγούδι νομίζω είναι μια σύνθεση του Harry Kay. Το είδα πριν λίγη ώρα στο σύστημά μας εδώ, το Playout Music Library. Νομίζω η μουσική έχει γράψει ο Harry Kane. Νομίζω ακούω τη φωνή του από πίσω στα φωνητικά. Το τραγούδι λέγεται «Έφυγες όλο ξαφνικά». Ένα τραγούδι για τον πατέρα. «Έφυγες όλο ξαφνικά». Πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μιας

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ένα τραγούδι από, αφιερωμένο από τον πατέρα στην κόρη του, και αυτό είναι ο Λευτέρης Πανταζής, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μήνες, αν δεν καταλάβω, θα απατούμε, πριν λίγες μήνες, και ονομάζεται «Κόρη μου». Πάμε σε ένα κλασικό τραγούδι τώρα, πάμε αρκετά χρόνια πίσω, λέμε, και αυτό είναι ο Νίκος Γκούναρης. Συνήθως δεν παίζω τραγούδια του Γκούναρη, όμως σε αυτή την περίπτωση το τραγούδι λέγεται «Ακ ουρανέ πατέρα μου». Πάμε να το απολαύσουμε μαζί εδώ, LGR London Greek Radio and the Sunday Afternoon Mix Show.
1: London Greek Radio 103,3.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Διονυσίου και ακούτε LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Ωραίο τραγούδι. Έτσι με το χιούμορ του, χιουμοριστικό κομμάτι, ένα παλιό κομμάτι από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Γιώργο Ζαμπέτα και Πατέρα Κάτσε Φρόνημα από το άλμπουμ του Ζαμπέτα, ο πιο καλός τραγουδιστής. Πολύ ωραία. Πάμε εδώ. Μια μικρή αλλαγή στην ροή του προγράμματος μας για σήμερα. Αμέσως μετά από μένα συνεχίζουμε με πολλά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες.

Ο Χριστός κυριαζής και ο πατέρας είναι πάντοτε παρόν. Πολύ ωραία. Ένα κλικ. Κάνουμε κλικ. Ένα κλικ εδώ και τι έχουμε εδώ. Έχουμε μια ανακοίνωση. Ναι. Λέω ανακοίνωση. Είναι εντελώς δωρεάν. Κατεβάστε τώρα το London Greek Radio App. Είναι εντελώς δωρεάν στο App Store και στο Google Play. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό με μόνο ένα κλικ στο κινητό σας. Μένουμε συντονισμένοι, μένουμε έτσι ενωμένοι και συνεχίζουμε δυναμικά που χάνομαι χωρίς να φω. Με πολλά τραγούδια, με την επόμενη μεγάλη επιτυχία. Keep it locked to keep it LGR. Happy, happy Father's Day if indeed you're celebrating today and you're a father. Happy Father's Day from all of us here, the LGR family. Coming up non-stop LGR hits. Σχεδόν όμως non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: απέναντί μου.
1: Hail GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
4: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου.
5: Συντονίσου.
4: Εδώ.

0: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να

Ακριβώς έτσι, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι και ο Πάνος ο Μουζουράκης και ο Φάμελος ο Μανώλης το τραγούδησαν με αυτή την ενέργεια. Είναι το ελληνικό ραδιοφόνο του Λονδίνου, είναι τα τραγούδια της ψυχής και είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Καλώς ορίσατε και μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ομορφότερη συχνότητα για να μοιραστούμε και αυτή την Κυριακή τραγούδια και μουσικές. Κωστής Μαραβέγιας στη συνέχεια, 8 λεπτά μετά τις 7, τραγούδια της ψυχής, όπως είπαμε. Η Φάνη Ποταμίτη σας ταξιδεύει με τις μουσικές της μέχρι τις 10. Μη φύγει κανείς, μείνετε μαζί μας. Και υπόσχομαι ότι θα περάσουμε όμορφα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωστής ο Μαραβέγιας. Αναστασία Μουτσάτσου στην παρέα, σε αυτό το όμορφο νησιώτικο τραγουδάκι, έτσι όπως αρμόζει σε αυτή την όμορφη Κυριακή. Καλησπέρα σε όλους από όπου κι αν μας ακούτε. Τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φώτης, ένα τραγούδι για τον πατέρα, και αυτός ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς να τραγουδάει για τον πατέρα του. Η μέρα του πατέρα λοιπόν σήμερα, στέλνουμε τις ευχές μας, τις αγάπες μας σε όλους τους πατεράδες σε όλο το πλανήτη, ακόμα και σε αυτούς που λάμπει το αστέρι τους εκεί ψηλά. Τους αγαπάμε και πάντα θα τους θα είναι για μας ο βράχος μας. Και ακόμα ένα τραγούδι. Αυτή τη φορά από την φωνή του Τόνι του Μαρούδα. Για τους πατέρες όλου του κόσμου, τα χρόνια μας πολλά.

Είμαι ακόμα εδώ λοιπόν και ο Αντώνης Ωρέμος και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Μοιραζόμαστε και αυτή την Κυριακή μουσικές και τραγούδια. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, καλησπέρες. Και πάμε να ακούσουμε την Έλλη Πασπαλά. Mi último tango en Atenas, μαζί με τους Απορριμάκ. Και ακούστε την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας.

0: Ανοιγμάτικο, παραλέλο, φυσιολόγικο.
1: Προφέτα
0: ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, μη εξτρεμίσμος. Συν ταμπούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση ως πράξεις. Εσεν μελόδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λάκης ο Παπαδόπουλος στο τραγούδι «Τώρα που θα χωρίσουμε», ένα τραγούδι που τους στίχους υπογράφει ο Κώστας ο Μακρής. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Ραδιοφωνο του Λονδίνου. Είναι τα τραγούδια της ψυχής, είναι η Φάνη Ποταμίτη μαζί σας, παρέα σας μέχρι τις 10. Και τι λέτε γι' αυτό? Παλιό αγαπημένο Λευτέρης Παπαδόπουλος και αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Ευχαρισμένο σε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε.

Και φυσικά ήταν η Σερενάτα και η Αρλέτα σε αυτό το όμορφο τρυφερό τραγουδάκι. Και πάμε να ακούσουμε το Γιάννη τον Καλατζή σε αυτό εδώ το τραγούδι.

Και ακόμα ένα τραγούδι. Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, από την Οδός Αριστοτέλους. Ένας δίσκος αριστούργημα. Και φυσικά εδώ η Χαρούλα Αλεξίου.

Με τραγούδια λοιπόν που αγαπάμε οδεύουμε αυτή την Κυριακή 21 του Ιούνιου, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, η πιο φωτεινή μέρα του χρόνου. Γιάννης Πάριος εδώ, ο Μάνος ο Λοΐζος, από τις θαλασσογραφίες. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ακόμα ένα διαμάντι. Μάνος Λοΐζος για άλλη μια φορά. Να το στείλουμε εκεί στην Ανάβησο, σε όλη την παρέα, στον Κωνσταντή, αλλά και σε όλους εσάς. Γιώργος Νταλάρας.

Έτσι ακριβώς. Το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο, η μία ανάμνηση φέρνει την άλλη. Και από το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο και το Μίμη Πλέσα να πάμε στον... στο Χρήστο τον Νικολόπουλο και βεβαίως πάλι στον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Πειραιωτάκι και ο Γιάννης ο Σπανός και ο Δημήτρης ο Βοιατζόγλου, γραπ οι συντελεστές του τραγουδιού. Φυσικά ήταν η Βίκη η Μοσκολιού. Και πάμε να ακούσουμε το κορίτσι με τα παντελόνια. Ακόμα ένα τραγούδι που μας θυμίζει πολύ καλοκαίρι.
1: Κορίτσι, κορίτσι.
0: Και φυσικά ο Μανώλης ο Μητσιάς.

0: Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε, πρώτο κυκλοφόρησε το 1973. Ο Λίνος ο Κόκοτος γράφει τη μουσική, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος τα λόγια και φυσικά ο Μανώλης ο Μητσιάς που μόλις τον ακούσαμε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Φυσικά ο Μπάμπης ο Τσέρτος, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και η Μελίνα Σλανίδου εδώ με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο σε αυτό εδώ το τραγούδι. 25 λεπτά μετά τις 8, τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 παρέα. Τα είπαμε όλα.
1: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα.
0: Σε ένα live λοιπόν η Μελίνα Ασλανίδου σε αυτό το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου.

Πάμε σε αυτό το δίδυμο. Άλκηστη πρώτο ψάλτη Δήμητρα Γαλάνη. Και είναι τα Χάρτινα. Ένα ακόμα live. Εδώ στα 103,3. Παρέα με όλους εσάς.

Αυτά ήταν τα χάρτινα λοιπόν και μας το έκοψαν απότομα. Η Λία Καραπατάκη στη συνέχεια, ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί της. Και στα 30 λεπτά μετά τις 8.

Ηλία Καραμπατάκη λοιπόν, πρέπει να αλλάξεις. Και βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Η Δήμητρα Γαλάνη εδώ μαζί μας, αυτό εδώ το τραγούδι. Και πως αλήθεια αλλάζουν.

Ο Γιώργος ο Χατζηνάσιος γράφει τη μουσική στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή της Δήμητρας της Γαλάνη. Ο Δημήτρης ο Μιστακίδης στη συνέχεια και η Ιώτα Ινέγκας, αυτό εδώ το τραγούδι, ο Πασατέμπος.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάμε.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτό το τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και το Μιχάλη του Κακογιάννη. 7 τραγούδια θα σου πω. Και πάμε να ακούσουμε το Χρήστο τον Νικολόπουλο και το Θοδωρή τον Κοτονιά. Συλλαβίζω Κύμα Κύμα. 15 λεπτά μετά, μάλλον 15 λεπτά πριν τις 9. Εδώ είναι τα τραγούδια της ψυχής. Είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 10 και Θοδωρής Κοτονιάς.

0: θα σε φέρει.
1: Και ο αγαπημένος μας Νιόνιος, Διονύσης Σαββόπουλος, στο καλοκαίρι. Ο λόγος για το καλοκαίρι λοιπόν, 21 του Ιούνιου σήμερα, η μεγαλύτερη, λαμπρότερη μέρα του χρόνου. Και την τιμούμε δεόντως. Καλησπέρα σε όλους από όπου κι αν να μας ακούτε. Τα τραγούδια της ψυχής μαζί σας, παρέα σας, μέχρι τις 10.

0: Διονύσης Σαββόπουλος. 1989. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπογράφει και τη μουσική και τους στίχους. Ένα τραγούδι ύμνος για το καλοκαίρι και τόσες πολλές εικόνες μέσα από τους στίχους του. Και αυτή είναι η Ελένη Δήμου, η οποία μας υπόσχεται, μάλλον μας ετοιμάζει ταξίδι. Φεύγουμε μαζί της. Και τι άλλο από ταξίδια είναι το καλοκαίρι. Πάμε να τραγουδήσουμε μαζί της, Ελένη Δήμου, και να το χαρίσουμε σε μια Ελένη που μόλις ήρθε από την Κύπρο. Καλώς όρισες.
1: Στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Και φυσικά και στον Έρολ.
1: Να χαθείς μες στα φώτα.
0: Ετοιμάζω ταξίδι λοιπόν, Ελένη Δήμου.

Γιώργος Νταλάρας για άλλη μια φορά εδώ στην παρέα. Και το τραγούδι αυτό θα μας φτάσει μέχρι και τις ειδήσεις.

0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Καλώς ορίσατε λοιπόν στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Γιώργος Ζωγράφος, μη μιλάς άλλο για αγάπη. Και το τραγουδάμε μαζί του.

Φυσικά η Χαρούλα Αλεξίου. Κυρία στη συνέχεια, Αγάθωνας Ιακωβίδης, σε αυτό το τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη, με παράσερε το ρέμα, 10 λεπτά μετά τις 9, στέλνουμε καλησπέρες σε όλους, τραγούδια της ψυχής, παρέα σας μέχρι τις 10.

ο Τάκης ο Σούκας και ο Νίκος ο Μπακογιάννης γράφουν και βάζουν μουσική στο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε από την Ελένη Βιτάλη. Ο τίτλος του τραγουδιού «Ταχεία», ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, κυκλοφόρησε το 1988. Από τα μορφότερα τραγούδια της Ελένης Βιτάλη, από τις όμορφες ερμηνείες της, εδώ. Το ακούμε εδώ στα 103,3.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ποτέ τα τραγούδια της ψυχής. Η Φανή Ποταμίτη επιλέγει αγαπημένη μουσική από την ελληνική δισκογραφία. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον LCR.

Εδώ λοιπόν κάθε Κυριακή απόβραδο μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Καλωσορίσατε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Και πάμε να κάνουμε ένα... μία βόλτα μάλλον στο παζάρι του Μαρακές, στο νυχτερινό παζάρι του Μαρακές. Και ακούστε εδώ την φωνή της Καλλιόπης Βέτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Καλλιόπη Βέτα.

Νυχτερινό παζάρι λοιπόν στο Μαρακές και αυτή η υπέροχη φωνή της, το τραγούδι που από μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, ακούστε το. Είναι η Σοφία Παπαδοπούλου, ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Όσοι αγάπησα», η μουσική ανήκει στην Μαρία την Παπαδοπούλου, η δέστηκη είναι γραμμένη από την Ελεάνα Βραχάλη. «Όσοι αγάπησα» λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδιού, και ακούστε το.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και τοιχωματά λοιπόν στο τραγούδι που ακούσαμε, το Χριστινάκι, ο Γιάννης ο Σπανός και ο Βασίλης ο Ρώτας, οι συντελεστές του. Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος. Και πάμε να ακούσουμε το Μανώλη του Λιδάκη μαζί με τον Πασχάλη τον Τερζή. Σε αυτό εδώ το τραγούδι, Όλα δικά μας και όλα ξένα. Ευχαριστούμε εξαιρετικά στον κύριο Ηλία. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Καιρό να τα πούμε. Να είσαι καλά.

Με τη φωνή του Μιχάλη Δημητριάδη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θερμά ευχαριστώ σε όλους για την όμορφη παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Τραγούδια της ψυχής και Φανή Ποταμίτη. Τέλος για απόψε. Γεια σας.

τα τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αποθυμένο.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της, εσείς απλά μαζί της.